The war.

Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα άμεσο replay, το προτελευταίο με την καλοκαιρινή του μορφή. Θα έχουμε και το αυριανό του Σαββάτου και από Δευτέρα το Web Radio θα ξαναεπιστρέψει στους κανονικούς τους ρυθμούς, τους χειμωνιάτικους θα έλεγε κανείς ρυθμούς του. Είμαι ο Ραφαήλ Αλαγάς, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Ο Γιάννης Σταυρουλάκης δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα και λόγω κάποιων υποχρεώσεων του, και του στέλνουμε τα φιλιά μας φυσικά. eogwebradio@basket.gr, live24, οι πλατφόρμες με τις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας, και έχουμε για ακόμα μια φορά πολλά να συζητήσουμε, από εθνική μέχρι

Εδώ είμαστε λοιπόν στον αέρα του Rock Web Radio. Όπως είπαμε, έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα. Το βασικότερο από όλα μας αφορά σήμερα είναι ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας. Η εθνική, η οποία ξεκινάει με 3-3 ρεκόρ σε 6 αγώνες στην δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα στη Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία, η πρώτη μεγάλη πρόκληση για τους διεθνείς μας, για τους παίχτες του Βασίλη Σπανούλη. Άλλο ένα μάτς τη Δευτέρα για αυτό το παράθυρο στις 31 Αυγούστου, την Δευτέρα δηλαδή, απέναντι στην Ισπανία. Πρώτα όμως, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το πιο σημαντικό είναι το παιχνίδι με την Ουκρανία. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα κομβικό μάτς από κάθε άποψη για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Εκεί έχει συγκεντρωθεί όλη η προσοχή. Την Ισπανία θα τη σκεφτούμε όταν έρθει η ώρα, και αυτό είναι το λογικό. Και έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση, όπως είπαμε, για πολλούς λόγους αγωνιστικούς, ψυχολογικούς, για πάρα πολλούς λόγους, τέλος πάντων, είναι κομβικής σημασίας αυτός ο αγώνας με την Ουκρανία. Τα είχαμε πει με τον Μενέλαο Σεβαστιάδη και την προηγούμενη Παρασκευή ήμασταν εδώ στον αέρα. Θα τα πούμε και σε λίγο μαζί του, που βρίσκεται στη Ρίγα και θα μας δώσει έτσι λίγο παλμό τις τελευταίες εικόνες πριν πάμε στο παιχνίδι της Ρίγας, που ξεκινά στις 7 το απόγευμα, μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, η κουβέντα αφορά κυρίως την εθνική ομάδα. Όπως είπαμε, όλα τα βλέμματα από τις 14 Αυγούστου είναι στην αναμέτρηση με την Ουκρανία, η οποία διεξάγεται στην πολύ αγαπημένη μας Ρίγα. Μην ξεχνάμε ότι ένα χρόνο πριν πήραμε χάλκινο μετάλλιο στην Λετωνική πρωτεύουσα. Βέβαια, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πάμε τώρα στο παρόν και στο Μενέλαο Σεβαστιάδη, ο οποίος είναι μαζί μας στον αέρα για να μας αφήσει αυτές τις τελευταίες εικόνες πριν από αυτή την πολύ κομβική αναμέτρηση για πολλούς λόγους, όπως είπαμε πριν, με τους Ουκρανούς. Μενέλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ράφα. Εντάξει, δεν ξεχνάμε, όντως, δεν ανήκουν στο παρελθόν, αλλά ούτε οι παίκτες ξεχνάνε, ενώ ότι τώρα πριν από λίγο τέλειωσε το πρωινό ξεμούδι, το shoot around, αλλά μπαίνοντας όλοι οι παίκτες μέσα, πολλοί από αυτούς που ήταν πέρσι στο Ευρωμπάσκετ, όλο και κάτι σχολίασαν για το γήπεδο. Από απλές ερωτήσεις του στυλ πώς είχε αλλάξει, ξέρεις, έχει φύγει η εξέδρα τύπου, τώρα και είναι κενό. Μέχρι το ότι δεν ξεχνάμε το ξέρεις τι ωραίο που είναι αυτό το γήπεδο, αλλά αμέσως μετά
0: είναι λογικό να φέρνει αναμνήσεις, δεν το συζητάμε.
1: Αμέσως επανήλθαν να ξυπνήσουν οι οργανισμοί, ήταν ξέρεις πρωί, να θυμηθούν 2-3 βασικά πράγματα από τα συστήματα και τα βασικά που θα παιχτούν απόψε και να ετοιμαστούν τώρα το τρώει η ομάδα ώστε σιγά σιγά να μπουν σε ρυθμό αγώνα. Νομίζω έχουμε αναλύσει παρκώς και όλοι και είναι και εύκολο με μια ματιά στη βαθμολογία το πόσο δυνατό, πόσο κρίσιμο, πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για την βαθμολογική οικονομία του ομίλου. Στη Ρίγα που γενικά είναι αυτές τις μέρες Basket City, χθες το βράδυ είχε το παιχνίδι του Ισραήλ με την Πολωνία, σαρωτική Πολωνία 7-0, νομίζω ότι είναι στο παγκόσμιο ήδη, δηλαδή δεν έχει να μας συζητάμε κάτι άλλο. Οι οποίοι Πολωνοί μένουν εδώ γιατί τις 30 του μήνα θα παίξουν την Κυριακή με τη Λετωνία. Γενικά πολύ μπάσκετ, χθες είχε και ποδοσφαίρο άρωμα, έπαιζε η Ρίγα για το conference με την Κέφλαβλη και την ομάδα την Ισλανδία. Έβλεπες κόσμο γυρίζει μετά το γήπεδο, το κρίθηκαν κιόλας σε 2-1.
0: Και βραδιά με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον κιόλας χθες, ναι, εμείς καλά, στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, απλά λέω το τι κινείται εδώ πέρα, έχει πολύ αθλητικά χάμενα και πάρα πολύ τουρισμό, έτσι είναι ένας τουριστικός τουρισμός η Βαλτική εδώ, οι χώρες βλέπεις, ενώ πολλές εθνικότητες, εντάξει όλα αυτά παγερά διάφορα αυτή την εθνική, οποία μπήκε, ταξίδευσε χθες όπως είπαμε μετά από προπόνηση στην Αθήνα, ήρθε εδώ χωρίς προβλήματα για τους 12 που έχουν έρθει στην αποστολή. Γνωστή ομάδα η Ουκρανία, πολύ δυνατή, πολύ καλές παίχτες. Ένας ξεχωρίζει όσο και να λέμε πάντα σε μια ομάδα που παίζει το ρόλο.
0: Μιχαλιούκ.
1: Ναι, ακούγεται συνέχεια το όνομά του ενώ στις προπονήσεις. Λογικό είναι, αν περιορίσεις, αν ξεδοντιάσεις ένα τέτοιο μεγάλο όπλο του αντιπάλου, σίγουρα έχεις κάνει την αρχή για κάτι καλό. Γενικά, από όσο καταλαβαίνουμε και ακούμε, προετοιμάζονται οι παίχτες, έχουν παρατηρήσει ότι θα έχει ξύλο απόψε το παιχνίδι μπασκετικό και ότι εκεί δεν πρέπει να δώσεις δικαιώματα από την αρχή στους Ουκρανούς. Δηλαδή περιμένουν μια ομάδα που θα μπει πολύ δυνατά. Οι Ουκρανοί που είχαν προπόνηση μετά την ομάδα μας, εκεί εμφανίστηκε φυσικά και ο Σάσα Βολκόφ, δεν ξέρω αν είναι ακόμα πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχει πάει στην Ολυμπιακή Επιτροπή, πάντως ένας μεγάλος θρύλος, είχε κάνει και υπουργός των σπορ στην Ουκρανία, ένας θρύλος του αθλητισμού και υπήρχαν τα ενσταντανέ και οι θερμές αγκαλιές με τον συμπαίχτη του στον Ολυμπιακό, τον Γιώργο Λιμιάτη, που είναι μέλος του επιτελείου της Εθνικής, έτσι.
0: Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω κάτι, βέβαια, μιας και μιλάς για τους Ουκρανούς. Αυτές οι δηλώσεις του Άιναν Μπαγκάτσκης πολιάστηκαν καθόλου?
1: Όχι, εντάξει, τις έχουν δει, αλλά Δεν είναι αιτία φιλίας. Όλοι οι προπονητές όταν ρωτούν κάτι θα πούνε και πολλές φορές θα προσπάθησαν να μπουν σε mind games. Το τελευταίο που είναι πολύ έμπειρη εκείνες ομάδες για να πέσει σε παγίδα mind games. Εντάξει, δεν έχει πει και τίποτα τρομερά τώρα.
2: Άντε να δώσεις λίγο παραπάνω ακόμα κίνητρο στους δικούς μας μια τέτοια δήλωση.
1: Ωραία, να τον επιβεβαιώσουν και να παίξουν δρόμικα. Δεν είναι. Τώρα ξέρεις, καμιά φορά πιανόμαστε από μερικές κουβέντες και πάει να γίνει μεγάλο θέμα. Οκ, είπε ότι είναι σκληρή. Μακάρι να δικαιωθείς ότι είναι σκληρή, γιατί νομίζω εκεί θα πάει το μάτι.
2: Αυτό θέλουμε κι εμείς.
1: Ναι, κι αν είμαστε σκληροί. Ο Μπαγκάτσιας, ο οποίος είναι αρκετά έως πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο γιατί έχει περάσει από τη χώρα μας, αλλά γιατί η κόρη του ζει στην Ελλάδα με τον σύζυγό της, δουλεύουν εκεί, ναι, και είναι μια γλυκύτατη κυρία η οποία πάντα μας υποδέχεται μαζί στο, σου λέω, είναι κάτι και Ελλάδα, με τον άντρα της εργάζονται εκεί πέρα και μάλιστα πάντα, γιατί το έχει φέρει έτσι η ζωή στο μπάσκετ, καμιά φορά σε φέρνει σε μέρη που έλεγες άντε να έχω μια φορά στη ζωή μου και αν. Και εδώ πέρα έχουμε έρθει, είναι η τέταρτη φορά μέσα στα δύο τελευταία χρόνια μαζί με κάτι κληρώσεις και κάτι διεκδικήσεις και κάτι μάτς και παράθυρα και τέτοιο. Δεν έχουμε κάνει τη ρίγα δεύτερο σπίτι και πάντα είναι κοντά όταν ή ως εκπρόσωπος της ομάδας της Ομοσπονδίας Λετωνίας έρχεται εδώ, ειδικά όταν παίζει με την Ελλάδα. Σήμερα δεν την έχουμε δει, προφανώς θα δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι ένας ξένος για την Ελλάδα ο Μπαγκάτσιας και έχει εργαστεί και ίδια. Εντάξει, πάντως για το ερώτημα σου, όχι, δεν έχει γίνει. Φαντάζεσαι ότι έχουν κόμμα αυτό που λέμε ότι είναι κολλήσει τα αποδυτήρια τη δηλώση του Μπαγκάτσι. Ουδής έχει ασχοληθεί.
2: Πιο πολύ πιθανό να έχουν κολλήσει φωτογραφία του Μιχαλιού, ξέρεις, από αυτό το κλασικό μοντάζ στις ταινίες box που μετά τη βγάζεις τη φωτογραφία της Κίζης.
1: Εντάξει, ναι. Όχι, πάλι δεν έχει γίνει θέμα. Και σου ξαναλέω, δεν νομίζω ότι είναι και κάτι τρομερό αυτό που είπε.
2: Ωραία.
1: Γενικά δεν έχει, σου ξαναλέω, δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία είναι. Έχει φιλάθλους Έλληνες, είπα, είναι γύρω στους 30 πελαργούς που έχουν έρθει με την ομάδα, έχουν ταξιδέψει.
2: Ωραία.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει κόσμο το γήπεδο. Όσο και να ρωτάμε για το απόγευμα, δεν νομίζω ότι αναμένεται ιδιαίτερο, γιατί και οι Ουκρανοί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εδώ η χώρα τους.
2: Δεν είναι και πρώτο θέμα ενασχόληση στο μπάσκετ σε αυτή τη χώρα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, οι Λετωνοί, όσο και αν είναι πολύ φίλοι με τους Ουκρανούς, νομίζω μάλλον το δικό τους μας θα περιμένουν την Κυριακή. Εντάξει, είναι μπασκετική, δηλαδή μπορεί να έρθουν τα δεδομένα. Ήδη να φανταστείς το πάνω διάζωμα, είναι κλειστό, έχουν κατέβει κουρτίνες σε αυτό το χρώμα, το μπορντό έτσι της Λετωνίας, γιατί να μην φαίνεται, ξέρεις, και στο τηλεοπτικό αδιακαθίσμα, δηλαδή, να φαίνεται σαν ωροφύλλο. Οπότε ό,τι περιμένουν κάτω.
2: Θα έχουμε και ταυτόχρονα και το παιχνίδι της Γεωργίας, σχεδόν μάλλον ταυτόχρονα παιχνίδι της Γεωργίας, ναι, και την 1,5 ώρα πριν από το δικό μας. Καλά, προφανώς με το δικό μας μάτς θα ασχοληθούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ένα αποτέλεσμα, σε τι μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Είπαμε, είναι ένα εξαήμερο φουλ μπασκετικό. Θα δούμε. Μεγάλη κρισιμότητα, ξαναλέω, απόψε είναι κατά κάποιο τρόπο do or die, δεν είναι die αν χάσεις, αλλά
2: μπορεί να προκαθορίσει την πορεία σου σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, εννοώ με νίκη, καβαλάς με το καλημέρα και πηγαίνεις με άλλον αέρα για όλη τη συνέχεια, ακόμα και για το πολύ δύσκολο μάτι της Δευτέρας στο Telecom Center με την Ισπανία. Έτσι.
2: Το οποίο να πούμε ότι θα είναι κατάμεστο, έτσι, και επικείται sold out.
1: Εντάξει.
2: Αλλά αυτό είναι για η επόμενη δόση.
1: Εντάξει, αυτό ήταν το αυτονόητο, νομίζω, από την ώρα της κλήρωσης, ξέρεις τώρα, να... τέλη Αυγούστου με Ισπανία, δηλαδή το τέλη Αυγούστου το λέω με γεμάτες ομάδες, με βολιγκάδες, εγώ με τέτοια ότι θα είχε κόσμο, νομίζω και οποτεδήποτε είχαν με την Ισπανία θα είχε κόσμο, αλλά αυτό ήταν ένας λόγος παραπάνω.
2: Ωραία, ωραία.
1: Αυτά, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι, πάντως άλλο πρόβλημα να μεταφέρουμε, δυσκολογραφικά δεν έχει.
2: Όχι, νομίζω ότι είπαμε αρκετά από το ότι ζουν μέχρι την κόρη του κυρίου Μπαγκάτσκης και όλα τα τελευταία για την εθνική, νομίζω μας υπερκάλυψες.
1: Ωραία.
2: Σε όλα τα θέματα. Το μόνο που θα πούμε είναι καλή επιτυχία στα παιδιά. Σε 6,5 ώρες από τώρα παίζουμε αυτό το πολύ καθοριστικό παιχνίδι με την Ουκρανία και σύμφωνα με τις φωνές που ακούγαμε καθημερινά από την προπόνηση, μπορούσαμε να είμαστε παρόντες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αντίστοιχα αυτές οι φωνές και αυτή η ένταση που έβγαινε θα βγει σε αντίστοιχη ένταση και στο παιχνίδι.
1: Όλοι αυτό πιστεύουμε γιατί είναι όλοι συνειδητοποιημένοι και γίνει καλή μπόλικη δουλειά αύριο 14 Αυγούστου.
2: Ωραία.
1: Θα δούμε. Είναι πολλές συγκυρίες στον αγώνα, αλλά νομίζω ότι πνευματικά και αγωνιστικά θα μπει έτοιμη η ομάδα.
2: Μακάρι, αυτό ευχόμαστε όλοι. Μενέλα Σεβαστιάδη.
1: Μενέλα Σεβαστιάδη,
2: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

είπαμε λοιπόν με τον Μενέλαο Σεβαστιάδη. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο μισάωρο του σημερινού άμεσου replay. Η εθνική ομάδα στις 7 το απόγευμα δίνει μια πολύ καθοριστική αναμέτρηση για το μέλλον της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Ρουμανία στη Ρίγα. Φυσικά το πρόγραμμα, όπως μας είπε και ο Μενέλαος στην τηλεφωνική συνομιλία μας, είναι πολύ γεμάτο. Εμείς θα πούμε για τα ευρωπαϊκά προκριματικά σήμερα. Στις 6.30 το απόγευμα ξεκινάει το πρόγραμμα σήμερα ανάμεσα σε Γεωργία και Μαυροβούνιο. Μετά είναι ο αγώνας της εθνικής μας. Στη συνέχεια έχουμε Τουρκία-Λιθουανία στις 9 το βράδυ. Ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να πούμε ότι σε συνδυασμό με το Σερβία-Ισλανδία που είναι στις 9, όπως και το Βοσνία-Ιταλία που είναι την ίδια ώρα, είναι πολύ πιθανό να αφήσει επί της ουσίας εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου την Λιθουανία, εφόσον κερδίσει η Τουρκία. Η Λιθουανία έχει έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή μετρά ρεκόρ 3-3 μαζί με την Ισλανδία, αλλά από πάνω της έχει τη Σερβία στο 4-2, έχει την Ιταλία στο 5-1 και την Τουρκία στο 6-0. Άρα λοιπόν ένας συνδυασμός νικών των τριών πρώτων, Τουρκίας, Ιταλίας και Σερβίας, αφήνουν επί της ουσίας εκτός την Λιθουανία. Μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει από αυτή την κατάσταση. Επομένως είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε μια ισχυρή δύναμη του παγκοσμίου μπάσκετ να βρίσκεται εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θα θέλαμε φυσικά να βρεθούμε και εμείς σε αυτήν τη θέση. Η Λιθουανία την συναντά αρκετά αργότερα τη Σερβία, η οποία είναι η ομάδα που κυνηγά αυτή τη στιγμή. Η Σερβία βέβαια με Γιώκιτς πολύ δύσκολα δεν θα κάνει τουλάχιστον τη νίκη με την Ισλανδία. Μετά παίζει εκτός με την Ιταλία και η Λιθουανία παίζει εντός με τη Βοσνία για να πάει η Τουρκία επίσης στην Ισλανδία. Πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τους Λιθουανούς λοιπόν, όπως πολύ δύσκολα είναι και τα πράγματα για τους Σλοβένους, οι οποίοι είναι στο 3-4 αυτή τη στιγμή. Βέβαια γίνεται ένας χαμός στο δικό τους όμιλο. 6-1 η Γαλλία με την άνετη νίκη και έναν Βίκτορ Γουεμπανιάμα απίθανο. 92-67 άνετα η Γάλλοι. Η Ουγγαρία μπήκε στο παιχνίδι της πρόκρισης όπως και η Σουηδία, η Σουηδία που κάνει διπλό στη Φιλανδία 86-81. Φιλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία είναι στο 4-3 πίσω από τη Γαλλία. Η Γαλλία επί της ουσίας θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο με μόνο το τυπικό κομμάτι της υπόθεσης. Και η Εσθονία και η Σλοβενία δεν έχουν χαιρετήσει φυσικά, είναι στο 3-4, πολλά μπορούν να γίνουν. Σουηδία υποδέχεται τη Γαλλία ανάμεσα στο υπόλοιπο πρόγραμμα, την Κυριακή, υπόλοιπο πρόγραμμα για αυτό το παράθυρο εννοούμε. Η Εσθονία φιλοξενεί την Φινλανδία σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, το ίδιο ισχύει και για το Σλοβενία-Ουγγαρία. Η Σλοβενία βέβαια εννοείται ότι κινδυνεύει να μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου και είναι ζωτικής σημασίας στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Ουγγαρία. Σε έναν ακόμα όμιλο που παίχτηκε χθες, η Πολωνία ήταν σαρωτική, όπως μας είπε και ο Μενέλαος στο τηλέφωνο απέναντι στο Ισραήλ, 106-86-7-0. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν έχει προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο μαθηματικά. Δεν έχει προκριθεί μαθηματικά, αλλά δεν κινδυνεύει. Ο επόμενος αντίπαλος που βρίσκεται κοντά στην Πολωνία είναι μεν η Κροατία και η Γερμανία στο 6-1, αλλά υπάρχει η Λετωνία ακόμα πιο πίσω στο 3-4. Με λίγα λόγια, αυτός ο όμιλος έχει ξεκαθαρίσει επί της ουσίας. Κροατία νίκησε άνετα τη Λετωνία με 115-80. Η μια Λετωνία η οποία τα τελευταία χρόνια πρωταγωνίστησε σε Ευρωμπάσκετ παγκόσμια κύπελα, αναμένεται και αυτή να μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε, τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, του Ευρωμπάσκετ, κυρίως του παγκοσμίου κυπέλου, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Και αποδεικνύεται αυτό από το γεγονός ότι δύο ισχυρές δυνάμεις όπως η Λιθουανία και η Σλοβενία είναι αρκετά κοντά στο να αποκλειστούν. Η Λετωνία, αν δεν γίνει κάποιο θαύμα, θα μείνει και αυτή έξω. Γερμανία, Ολλανδία επίσης 99-83. Η Ολλανδία με το Ισραήλ είναι στο 2-5. Επί της ουσίας έχουν χαιρετήσει και μένει το τυπικό κομμάτι. Επί της ουσίας αυτό το όμιλο μένει το τυπικό κομμάτι για Πολωνία, Κροατία, Γερμανία να περάσουν στο παγκόσμιο κύπελο.
μια Κροατία να τη σχολιάσουμε και την Κροατία, η οποία μετά από αρκετό καιρό θα επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση. Είχε λείψει τα τελευταία χρόνια. Η Κροατία, μια μεγάλη μπασκετική δύναμη, δεν το συζητάμε, η ομάδα της Κροατίας, και σε έναν όμιλο, όχι, όλους τους όμιλους έχουμε σχολιάσει. Το μόνο που δεν είπαμε είναι ότι το σημερινό πρόγραμμα, μιας και κάναμε όλη αυτή τη μεγάλη παρένθεση, κλείνει με την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Πορτογαλία στις 10 το βράδυ.

Για την εθνική το είπαμε, βασικά δεν είπαμε με ποιους 12 παίχτες θα αποκλειστεί. Οι 12 παίχτες για τον αγώνα με την Ουκρανία, αφού ο κανονισμός δεν αποκλεί αλλαγές από αγώνα σε αγώνα στο ίδιο παράθυρο, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ΕΟΚ, είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νίκα Λάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Στολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Πάμε να αποκτήσουμε μια εικόνα και από τα προκριματικά στις άλλες ηπείρους και μας ενδιαφέρουν και αυτά τα προκριματικά, κυρίως επειδή έχουμε διάφορους εκπροσώπους, είτε Έλληνες είτε αθλητές οι οποίοι παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Για παράδειγμα, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με το Ιράν, το Ιράν του Σωτήρη Μανολόπουλου, για να ακρίβεια του Ιράν με την Νέα Ζηλανδία. Οι Tall Blacks επικράτησαν με 93-91 στην παράταση, ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε λοιπόν στο έξτρα πεντάλεπτο και με μια μεγάλη τάπα από τον Σαμ Βάρντεμπεργκ στο lay-up του Μοχάμα Νταμίνη, του superstar του Ιράν με λίγα λόγια. Ο Μοχάμα Νταμίνη που είχε 16 πόντους, 19 είχε ο Αγκαγιάνπουρ για την ομάδα του Σωτήρη Μανολόπουλου. Στην άλλη πλευρά ο Σι Ήλι είχε 24 πόντους για την Νέα Ζηλανδία. Μία στις δύο βολές στο τέλος πέτυχε ο Τζόρνταν Ενγκατάι και πέτυχε διαμόρφωσε το τελικό σκορ το 91-93 πριν από το καθοριστικό μπλοκ του Σαμ Βάρντεμπεργκ, ο οποίος με αυτή την τάπα στον Αμίνη χάρισε την νίκη στην ομάδα του. Ο Μοχάμα Νταμίνη ετοιμαζόταν να τελειώσει με lay-up, αλλά ο Βάρντεμπεργκ είπε όχι και έκρινε κάπως έτσι την αναμέτρηση. Κάπως έτσι ξεκίνησε η μέρα στα προκριματικά της Ασίας. Η Αυστραλία αυτή τη στιγμή κερδίζει τη Συρία με 63-27 στο ημίχρονο, σαφής διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σήμερα στις 3.30 ώρα Ελλάδας ανάμεσα στην Ιορδανία και τις Φιλιππίνες. Χθες είχαμε ένα παιχνίδι στο Αλ Τζανούμπ, ένα από τα γήπεδα που θα υποδεχτούν το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, εκεί όμως η Κίνα πέρασε άνετα με 83-57. Η Ιαπωνία με έναν τρομερό Ρούι Χατσιμούρα αλλά και τον Τζόσουα Χόκινσον να προσθέτει 21 πόντους στους 29 του Χατσιμούρα, πέρασε από την Τζέντα με 106-78 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Ο Λίβανος από τη δική του πλευρά κέρδισε με 93-74 την Κορέα, και κάπως έτσι στους ομίλους η κατάσταση διαμορφώνεται με ένα χάος, θα λέγει κανείς, ειδικά αν η Ορδανία κερδίσει τις Φιλιππίνες. Θα έχουμε Νέα Ζηλανδία, Ιράν και η Ορδανία στο 5-2 με την Αυστραλία λογικά στο 7-0. 6-1 στον άλλο όμιλο ο Λίβανος, 5-2 η Ιαπωνία, 4-3 η Κίνα και το Κατάρ. Το Κατάρ ωστόσο έχει περάσει απευθείας στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

Δράση είχαμε και στις υπόλοιπες Υπήρους. Στην Αφρική είχαμε full δράση εχθές, με όχι και τόσο καλές εξελίξεις για παίχτες που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες. Και η Σενεγάλη του Μπράνκου Μπάντιο του Παναθηναϊκού έχασε από την Αίγυπτο με 76-67. Και η Γουινέα του Σάνον Εύανς του Προμηθέα έχασε με 81-71 από το Νότιο Σουδάν του άλλοτε πράσινου Wayne Gabriel με 81-71. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε Αγγόλα Κονγκό 168, Νιγηρία Καμερούν 62-78, Μάλι Ακτή Ελεφαντούς 77-83, Τινησία Πράσινο Ακροτήρι 60-56. Στην κατάσταση των ομίλων έχουμε ένα χάος σε αμφότερους. Το Καμερούν είναι πολύ κοντά στην πρόκριση, 6-1 αυτή τη στιγμή, βαδίζει προς την πρόκριση για την ακρίβεια. Νότιο Σουδάν και Τινησία αμέσως πίσω στο 5-2. Γουινέα και Νιγηρία δεν έχουν εγκαταλείψει, είναι στο 4-3. Δράση στον όμιλο αυτό έχουμε σήμερα: Νότιο Σουδάν, Νιγηρία στις 3, Πράσινο Ακροτήρι Γουινέα στις 6, Καμερούν Τινησία στις 9. Στον άλλο όμιλο που έχει δράσει αύριο, η Ακτή Ελεφαντοστού είναι στο 6-1. Και μετά έχουμε Αγγόλα, Μάλι, Σενεγάλη στο 5-2, η Αίγυπτος στο 4-3 απέκτησε ελπίδες πρόκρισης με αυτή την πολύ μεγάλη νίκη που πήρε απέναντι στη Σενεγάλη. Και το Κόγκο είναι στο 2-5, το Κόγκο φυσικά θα χαιρετήσει. Και από την Αφρική αναμένεται να περάσουν 5 χώρες, οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο και ο καλύτερος τρίτος. Και για να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι από τους Going Through, πάμε λίγο γρήγορα και στην Αμερική, εκεί όπου είχαμε πολλά πράγματα. Είχαμε Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο με 30 πόντους και 24 από τον Αντρές Φελίς να προσφέρουν μια μεγάλη νίκη στη Δομινικανή Δημοκρατία με 94-90 απέναντι στη Βραζιλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με 11 πόντους, 5 rebound, 7 assists του Mike James, 19 πόντους του Colt Schweider με 8 rebound που έπαιζε πέρυσι στην Ανατολού Εφές και παίζει ακόμα. Και James Nunnally στους 9 πόντους και ο Jaron Blossom Game 89-71 απέναντι στην Χιλή. Η Αργεντινή 89-75 απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο. Οι Μπαχάμες κατοστάρα 103-94 απέναντι στην Ουρουγουάη. 112-86 στο Μεξικό απέναντι στην Κολομβία. Ο Καναδάς 86-66 απέναντι στον Παναμά. Στους ομίλους έχουμε Αμερική Βραζιλία 112-86 στο Μεξικό απέναντι στην Κολομβία. Ο Καναδάς 86-66 απέναντι στον Παναμά. Στους ομίλους έχουμε

είναι παγκόσμιο κύπελλο επί της ουσίας. Και η Ουρουγουάη στο 5-2, πολύ δύσκολα θα χάσει τη θέση της. Μπαχάμες στο 3-4, Πουερτορίκο, Πάναμας στο 2-5. Και οι επόμενες αναμετρήσεις, Καναδάς-Αργεντινή, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ουρουγουάη, Πουερτορίκο και Μπαχάμες, Πάναμας. Εάν δεν κάνω κάποιο πάρα πολύ μεγάλο λάθος, προκρίνονται οι πρώτοι τρεις από κάθε όμιλο και ο καλύτερος τέταρτος. Πράγματι, κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε όλες τις υπήρους.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε λίγο για την πρώτη ώρα. Βέβαια, δεν έχουμε προλογίσει καθόλου τους επόμενους καλεσμένους. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον προπονητή του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, Πέτρο Καραμπά. Αργότερα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και θα ολοκληρώσουμε με Μάνο Χαλκιαδάκη για τη νέα διοικητική και γενικότερα την εποχή του Όφη. Πάμε για ένα τριλεπτάκι επί της ουσίας να πάρουμε και μία γνώμη από Δημήτρη Μελίσσα. Έλα, δεν σε κάλεσα την προηγούμενη φορά.
1: Ισχύει, δεν με κάλεσες.
0: Κακώς δεν σε κάλεσα.
1: Να πω καλησπέρα πρώτα απ' όλα και εγώ σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Οπότε, λοιπόν, είσαι ένα τριλεπτάκι.
1: Και δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι την Παρασκευή, μου φαίνεται.
0: Όχι, δεν μπορούσα να περιμένω. Δεν μπορούσα να περιμένω. Έτσι, οπότε... το είπα κιόλας στην αρχή της εκπομπής.
1: Οπότε δεν μπορούσα να περιμένεις. Να φανταστώ να πω θες τη γνώμη μου για το σημερινό, γιατί εντάξει είναι μια μέρα πολύ σημαντική για την Εθνική Ανδρών, η οποία έχει μια δύσκολη, είναι η αλήθεια, αποστολή, γιατί η Ουκρανία έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και φαίνεται ότι ο Μίχαλιοκ βρίσκεται σε μια εξαιρετική κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να σταματήσεις έναν παίχτη σαν τον Μίχαλιοκ σουτέρ όταν βρίσκεται σε τέτοια καλή κατάσταση. Βέβαια,
0: παίχτης που
1: άλλη...
0: η περίπτωσή του δεν είχε προχωρήσει πριν από 2-3 μάλλον χρόνια για τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να έρθει ο Κέντρικ Νάν, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι μια τέτοια περίπτωση και από τότε βρίσκεται στο NBA σταθερά, απλά με τον συγκεκριμένο ρόλο που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Όποτε όμως παρουσιάζεται στα παράθυρα ή τέλος πάντων σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως το Ευρωμπάσκετ 2022, ο Μιχαλιούκ δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ένας πάρα πολύ καλός σκόρερ και κυρίως σουτέρ. Οπότε νομίζω πως εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για την εθνική.
0: Το είπε και ο Μενέλαος, όλοι το Μιχαλιούκ σκέφτονται.
1: Όλοι το Μιχαλιούκ σκέφτονται, είναι η αλήθεια. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παίχτες που είναι καλοί για την Ουκρανία.
0: Αλλά από τη στιγμή που λείπει και ο Άλεξ Λεν, είναι λογικό τα βλέμματα να πέσουν πάνω στο Μιχαλιούκ.
1: Είναι και πολύ σημαντική απουσία για τους Ουκρανούς ο Λεν, γιατί δεν έχουν κάποιον άλλον.
0: Και δεν έχουν το ίδιο βάθος που έχει η ελληνική ομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Επίσης.
1: Και δεν έχουν κάποιον άλλον ψηλό τέτοιου επίπεδου όπως ο Λεν, ο οποίος μέχρι πριν. Ένα καλοκαίρι, μέχρι δηλαδή το περσινό καλοκαίρι, ήταν NBA-er ακόμη, να υπενθυμίσουμε. Το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στη Real Madrid. Γενικότερα είναι μια δύσκολη αποστολή για την εθνική. Πιστεύω ότι είναι πιο εύκολη μέσα εισαγωγικά από ό,τι θα είναι με την Ισπανία. Γιατί οι Ισπανοί, οι οποίοι κατεβαίνουν όσο πιο πλήρες μπορούν, γιατί δεν έχουν τον Αλντάμα που είναι σίγουρα μια σημαντική αποστολή.
0: Μεγάλη απώλεια, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι η καλή εθνική δεν έχει να φοβάται κάτι από τους Ουκρανούς.
0: Νομίζω όμως ότι το παιχνίδι που ξεκλειδώνει τα πάντα είναι το σημερινό.

0: Ναι.
1: Αν μείνει δύο νίκε πίσω από του Ουκρανού, το πράγμα δυσκολεύει
0: είναι,
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Κλειδί. Το μόνο θετικό μέσα σε εισαγωγικά πάντα, γιατί όλα τα έχουμε δει στα παράθυρα, είναι ότι τουλάχιστον οι ομάδες που είχαμε στον ομιλό μας, δηλαδή το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, δείχνουν ότι δεν θα είναι εύκολο να πάρουν παιχνίδια από τις ομάδες του άλλου γκρουπ, δηλαδή από Ισπανία.
1: Αυτό είναι το αρνητικό για
0: εμάς.
1: Δηλαδή η Γεωργία και η Ουκρανία έχουν θεωρητικά πιο βατούς αντιπάλους από ό,τι έχουμε εμείς.
0: Ναι, απλά και το επίσης θετικό είναι ότι τους Γεωργιανούς έχουμε ήδη μία νίκη από κάτω. Οπότε τους έχουμε από κάτω μας, που είναι νομίζω μοναδική ομάδα που μπαίνει με 2-4, αν δεν κάνω λάθος, οι Γεωργιανοί. Επομένως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό και όπως είπες και εσύ είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Εγώ θα το έλεγα και κομβικό, γιατί είναι μία από τις ομάδες που σίγουρα πρέπει να βάλουμε από κάτω μας, η Ουκρανία, αν θέλουμε να προκριθούμε, γιατί και οι Γεωργιανοί είναι επίσης μία από αυτές τις ομάδες, αλλά φαίνεται δύσκολο να βάλουμε και τις δύο. Επομένως, αν θες τη δική μου γνώμη για σήμερα, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να χάσουμε από το Μιχαλιούκ μόνο. Οπότε, άμα κλείσει όλους τους υπόλοιπους και αφήσει το Μιχαλιούκ και 50 να σου βάλει, νομίζω ότι δεν θα χάσουμε.
1: Είναι μια διαφορετική προπονητική
0: από το Μιχαλιούκ.
1: Είναι, εντάξει, είναι,
0: αλλά
1: είναι
0: νομίζω θα φύγουμε
1: σχόλες
0: με το διπλό για να κλείσω κιόλας τη τοποθέτησή μου.
1: Ωραία. Μίτσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε.

0: Δεύτερη ώρα στο άμεσο replay στο μαγκαζίνο μας. Ραφαήλ Αλαγά στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβιενίδης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Αλλάζουμε λίγο κλίμα από όσα ζητούσαμε για εθνική και όλα τα σχετικά. Θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Αλλά πάμε λοιπόν και στα δικά μας, στην δική μας επικαιρότητα και θα πάμε προς Μπραχάμι. Σήμερα όσον αφορά την Elite League, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου ζει δικές του ιστορικές στιγμές. Μια ομάδα η οποία πέρυσι φτιάχτηκε για να πάρει το πρωτάθλημα, το πήρε. Του χρόνου θα βρίσκεται λοιπόν στην Elite League και μαζί μας θα είναι ο προπονητής της ομάδας του Κρόνου, ο Πέτρος Καραμπάς, ο οποίος θα μας πει πώς δημιουργείται μια ομάδα η οποία έρχεται για να μείνει στα υψηλά πατώματα. Κότς, καλησπέρα. Μας ακούει, συγγνώμη. Κότς, μας ακούς τώρα?
1: Ναι, δεν μ' ακούτε?
0: Ναι, όχι, δεν σε ακούγαμε μια ώρα. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Συγγνώμη, και μ' ακούτε, ωραία.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Καλησπέρα, φιλέω. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου.
0: Χαρά μας και εμάς να είσαι μαζί μας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε στα πιο βασικά. Τι ταυτότητα είναι αυτή που θα έχει ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου φέτος? Και η ερώτηση έχει να κάνει με το ότι είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα το περσινό που αγωνιζόσασταν, National League 1, στην οποία είχατε, θα έλεγε κανείς, ακόμα και αυτοσκοπό την άνοδο, αλλά φέτος η Elite League είναι ένα επίπεδο παραπάνω. Πώς προσεγγίζει ο Κρόνος αυτή τη νέα χρονιά?
1: Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές κατηγορίες. Όπως έχω πει και σε προηγούμενη συνεντεύξη, νομίζω ότι πλέον η κάθε κατηγορία έχει μεγάλες διαφορές, δεν είναι όπως πιο παλιά. Έχουν αποστάσεις οι ομάδες δηλαδή. Παλιά θυμάμαι ότι μπορούσαν να κοντράρουν οι ομάδες, τώρα δεν γίνεται τόσο πολύ. Είπατε πολύ ωραία αυτή τη στιγμή ότι πάμε να χτίσουμε την ταυτότητα. Αυτό είναι το βασικότερο όλων αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Η φιλοσοφία θα στηριχθούμε στην ταυτότητα και τη φιλοσοφία που θέλουμε, στα δικά μου θέλω, που είναι πάντα να έχουμε αυτά που χτίζουμε αυτή τη στιγμή, την πειθαρχία και τη συνέπεια αγωνιστική και εξαγωνιστική, και πάντα να βασιστούμε πάρα πολύ στην άμυνά μας, να δείχνουμε και να μαχόμαστε για κάθε κατοχή δηλαδή.
0: Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι μεταγραφές που κάνατε, οι οποίες δεν ήταν και λίγες. Και μία απορία που μπορεί να προκύψει από αυτό είναι το κατά πόσο εύκολο είναι να χτίσει αυτή την ταυτότητα και τη χημεία ο Κρόνος, όταν για τους σκοπούς αυτού του νέου πρωταθλήματος δεν είναι και λίγες οι προσθήκες που κάνατε αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, κρατήσαμε ένα κορμό. Εντάξει, τώρα αυτά είναι εσωτερικά, το αν θα ήταν περισσότεροι ή όχι παίχτες, αλλά αυτή τη στιγμή κρατήσαμε ένα κορμό, τα οποία παιδιά έχουν μπει σε αυτό που θέλουμε, στο ρόλο τους. Έτσι, εντάξει, είναι, ισχύει ότι είναι αρκετές οι μεταγραφές, αλλά εντάξει, και ένας κορμός 4-5 παίκτων μπορεί να βάλει πιο εύκολα και τους υπόλοιπους παίκτες στο πλάνο. Πέρσι μην ξεχνάμε ότι είχαμε 12 καινούριους παίκτες και ένα αυτοσκοπό, όπως είπατε πολύ σωστά. Mm-hmm. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχει προετοιμασία και πάντα χρειάζεται και υπομονή από εμάς, από τους παίκτες, από τη διοίκηση, όλο αυτό. Και είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα αυτή τη στιγμή, mm-hmm, σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, coach, βλέποντας έως τώρα τις κινήσεις των ομάδων της Elite League, αλλά και τις δικές σας, θα μπορούσες να οριοθετήσεις προς τα που θα μπορούσε να κινηθεί η ομάδα βαθμολογικά, τι θα μπορούσε να διεκδικήσει? Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να μοιραστείς και τι στόχο έχετε βάλει μαζί με τη διοίκηση για φέτος. Είναι μια άνετη παραμονή, είναι κάτι παραπάνω, να διεκδικήσετε ακόμα και μια οχτάδα? Τι είναι ακριβώς αυτό που έχετε οριοθετήσει?
1: Ο στόχος είναι να πάμε βήμα-βήμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε, ο στόχος, ο γενικός στόχος, η μεγάλη εικόνα του συλλόγου είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία. Έτσι, αυτό δεν είναι και τόσο, μπορεί να λέμε ότι κάνεις κάποιες κινήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές οι κινήσεις που έχουμε κάνει, αλλά το να γίνει πράξη, δεν είναι το ίδιο εύκολο, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ εμπειρές, ομάδες που είναι πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία, ομάδες που είναι πολύ δυνατές. Γενικά νομίζω ότι το πρωτάθλημα το φετινό έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι δυνατό με την έννοια ότι αν εξαιρέσουμε τις δύο ομάδες, θεωρώ εντάξει ότι ο Πανιόνιος είναι φαβορή δύο σκαλιά ίσως πάνω από όλους αυτή τη στιγμή, όπως πάντα ξεκινά. Εντάξει, η Ερυθρέα είναι μια ομάδα που έχει κάνει πάρα πολύ δυνατές κινήσεις. Μετά νομίζω ότι όλες οι ομάδες, αυτό είχε συμβεί πριν κάνα 2-3 χρόνια, θυμάμαστε, είναι Elite League, είχε τα αρχαία 2-3 χρόνια, δεν ήταν έτσι. Βλέπω όλες οι ομάδες να είναι περίπου στο ίδιο καζάνι που λέμε. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν μπορείς να πεις τα τελευταία δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια έλεγες κάποιες ομάδες που είναι προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι οι κουβέντες που ακούγονται και έξω, αν πούμε, ότι δεν μπορεί να πεις ποια ομάδα είναι αυτή που θα είναι το φαβόρι να πέσει. Οπότε όλα θα κριθούν, θεωρώ, μέσα από τη δουλειά και τη μέρα και τη μέρα, αυτό που θέλουμε και εμείς να κάνουμε.
0: Επειδή κατά κάποιο τρόπο έχετε έτσι και τη δική σας ιστορία ως ομάδα, ως δύο ομάδες ανάμεσά σας, θα βρείτε και τον Πανιόνιο και μάλιστα θα τον βρείτε και στην πρεμιέρα της φετινής Elite League. Πώς σας φάνηκε κάτι τέτοιο, πώς το αντιμετωπίσατε βλέποντας αυτή την κλήρωση?
1: Σαν γούρι.
0: Σαν γούρι.
1: Ναι. Εντάξει, όλοι θα πούνε ότι την πρώτη αγωνιστική δεν θες να παίξεις την έδρα σου με το φαβορί. Αλλά εντάξει, εγώ είδα ότι πέρσι κατά κάποιο τρόπο είχαμε την ίδια ακριβώς κλήρωση. Άμα σκεφτούμε, παίξαμε με έναν ιστορικό σύλλογο, τον Απόλλων Πατρών, ας πούμε, φέτος παίξαμε με τον Πανιόνιο και πέρσι από Απόλλων Πατρών ήμασταν ίσως το ίδιο φαβορί πάνω κάτω, φέτος αντιμετωπίζουμε το φαβορί. Άρα το βλέπω σαν γούρι, να σας πω την αλήθεια. Άρα θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Πέρσι χρονιά πήγε καταπληκτικά, μπορώ να πω. Οπότε το είδα σαν γούρι αυτή τη στιγμή. Το άφασε έτσι κι αλλιώς. Είναι δεδομένο ότι στον Πανιόνιο θα βρίσκεται. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι, θα το δω θετικά πολύ.
0: Μιας και είπες για άγχος, θέλω να σου κάνω μια διπλή ερώτηση πάνω σε αυτό. Πρώτον, για την ομάδα, εάν δουλεύει φέτος με λιγότερο άγχος, υπό την έννοια ότι δεν έχει κάποιον αυτοσκοπό όπως τον είχε πέρυσι, που σίγουρα ο αυτοσκοπός της ανόδου σας έβαζε και την αντίστοιχη πίεση, και για σένα προσωπικά, εάν σου βάζει λιγότερο άγχος αυτή η δική σου νέα παρουσία στην Elite League, έχοντας παρουσιαστεί νωρίτερα και έχοντας γνωρίσει την κατηγορία με την Nia Rist, επιστρέφεις και εσύ έτσι, πώς το πούμε, πιο σοφός, πιο μελετημένος, πιο έμπειρος τεχνικά, επιστρέφοντας στην Elite League με τον Κρόνο?
1: Σε όλα τα πράγματα, εντάξει, η εμπειρία πάντα σε κάνει πιο έτοιμο. Από και πέρα, αυτό το κομμάτι, οι άνθρωποι του συλλόγου, η αλήθεια είναι ότι το ζήσαμε πέρσι, υπήρχε αυτός ο σκοπός και σίγουρα τους βλέπω πολύ πιο χαλαρούς φέτος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή θέλουν κατά κάποιο τρόπο, όπως το λένε, το έχουν πει, να απολαύσουμε τη διαδρομή φέτος. Πέρσι είχαν την πίεση του πρέπει, του αυτοσκοπού. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, κάθε χρόνο, κάθε αγωνιστική, κάθε ημέρα, για να λειτουργήσω θέλω να βάζω την πίεση, τη βάζουμε νομίζω έτσι κι αλλιώς μόνοι μας, με αυτό μας. Οπότε την ανάλογη πίεση τη βάζω έτσι κι αλλιώς για την επιτυχία. Έτσι λειτουργώ καλύτερα. Από και πέρα, εντάξει, το να ζω την καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ καθημερινότητα, πάρα πολύ καλή καθημερινότητα στο σύλλογο από πέρσι. Μπορεί να υπήρχε το πρέπει και αυτό, αλλά δεν υπήρχε η πίεση προς τους παίχτες και προς το προπονητικό staff και αυτά από τη διοίκηση. Έβλεπε τους ανθρώπους πιεσμένους ότι πρέπει να ανέβουμε. Το οποίο αυτό τους έχει φύγει και αυτό το κομμάτι φέτος. Εντάξει. Αλλά από εκεί πέρα, λέω, το να κάνεις πρωταθλητισμό, όπως λέμε, πρωταθλητισμός είναι να κάνεις κάθε μέρα στο γήπεδο. Δεν είναι πρωταθλητισμός που παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι για μένα μέσα στο DNA μου, δηλαδή.
0: Θέλω να σε ρωτήσω επίσης, επειδή η ομάδα δεν παίζει πρώτα με τον Πανιόνιο στην Elite League, έχει πρώτα μια υποχρέωση στο κύπελο. στις 19-20 Σεπτεμβρίου θα είναι το πρώτο σας παιχνίδι απέναντι σε κάποια ομάδα της National League 2, ανάλογα ποια θα είναι η διασταύρωση, ποια θα είναι τα αποτελέσματα μάλλον που θα προκύψουν. Θέλουμε να μας πεις και ποιος είναι ο στόχος στο κύπελο, το αντιμετωπίζετε σαν μια ευκαιρία να προχωρήσετε κάπου ή σαν, θα έλεγε κανείς, επίσημα φιλικά, πιο δυνατά παιχνίδια για να προετοιμαστείτε για το πρωτάθλημα?
1: Ο θεσμός του κυπέλλου, όπως έχει γίνει, ο UNICEF Trophy, δηλαδή, είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός. Η αλήθεια είναι και σίγουρα σου δίνει κίνητρο, όπως έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, και θέλεις να συμμετάσχεις και να βρεθείς, να το ζήσεις αυτό. Από εκεί πέρα, βέβαια, για μένα τα παιχνίδια κυπέλλου θα τα χαρακτήριζα ότι είναι φιλικά προετοιμασίας που θέλουμε να κερδίσουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι ακριβώς. Είναι παιχνίδια που πρέπει να δοκιμάσουμε ταυτόχρονα, γιατί είναι άλλο το φιλικό παιχνίδι και άλλο το ένα παιχνίδι που είναι σε συνθήκες αγώνα κανονικές. Και προετοιμάζει πάρα πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια να είσαι έτοιμος στην πρώτη αγωνιστική. Οπότε αυτό νομίζω για μένα λέει ακριβώς πώς θα ελιμάτουμε τα παιχνίδια. Φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που θέλουμε να κερδίσουμε, βέβαια.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε τίποτα άλλο από κινήσεις στον Chrono Coach. Έχετε ήδη κάνει πολλές βασικά, αλλά περιμένουμε κάτι άλλο ή είναι γεμάτο το roster έτοιμο?
1: Εντάξει, το roster είναι, εντάξει, από τις ανακοινώσεις, εντάξει, μπορεί να μένουν...
0: Έχουμε δει πολλές ανακοινώσεις, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εντάξει, η ομάδα είναι έτοιμη, το roster είναι έτοιμο, είναι γεμάτη, είμαστε ok, δεν είναι κάτι που περιμένουμε.
0: Ωραία. Κότσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στον αέρα του ΕΟΚΕΜΠΕ. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά μάλλον που ήσουν μαζί μας. Χαρά μας να συζητάμε διάφορα και θα ευχηθούμε αυτή η πρώτη χρονιά του, αυτή η χρονιά μάλλον του Κρόνου Αγίου Δημητρίου στην Elite League να συνοδευτεί με την εκπλήρωση των νέων σας ονείρων.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία να ευχηθώ σε όλους τους αθλητές του συλλόγου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, coach. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Μιας και μιλήσαμε με τον Πέτρο Καραμπάλια, τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από εθνικές κατηγορίες. Θα πάμε και στα πιο μεγάλα, GBL, Euroleague και όλα αυτά. Αλλά αφού είμαστε σε εθνικές κατηγορίες, ας μείνουμε στις εθνικές κατηγορίες, όπου βέβαια δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως σε GBL και Euroleague έχουμε πράγματα. Αλλά ας μείνουμε σε εθνικές κατηγορίες. Ο Πανερυθραϊκός ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο για τη νέα χρονιά, με τον Δημήτρη Χουχουλή επικεφαλής για 27η χρονιά. Ο Κρόνος, για τον οποίο μιλάγαμε νωρίτερα με τον Πέτρο Καραμπά, καλώς όρισε ακόμη μια μεταγραφή, τον Μάριο Παλουκάκο, ακόμα μια κίνηση για τον Κρόνο, γεμίζοντας το ρόστερ του. Τα Μέγαρα έπαιξαν μαζί με την ΑΕΚ, τα υποδέχτηκε η ΑΕΚ, ξεμούδιασμα με κατοστάρα για την Ένωση 101-75, αυτό έγινε χθες. Στην National League 1, που θα ασχοληθούμε σε λίγο, έχουμε τον Λεύκη Ποξάνθης που ανανέωσε με τον Αλή Μπουκτσακτσί. Ο Ηλυσιακός ενίσχυσε τη ρακέτα του με τον Κλάρενς Πιέρ, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη με την ομάδα στην National League 1. Στον Προμηθέα στον Προμηθέα 2014 επέστρεψε ο Σπύρος Χρυσανθόπουλος, έχοντας βρεθεί πέρυσι στον Πρωτέα Γρεβενών. Στον Γάμα Σίγμα Γαργαλιάνων παρέμειναν οι Ντεμερούκας και Σοφιανόπουλος, αποκτήθηκε και ο Στέφανος Οουντεμπός. Συνεχίζουν οι ομάδες παράλληλα την προετοιμασία τους, τώρα έχουν ξεκινήσει όλοι πάνω κάτω. Η Ακαδημία Καρδίτσα στην National League 2 ξεκίνησε με τον Βαγγέλη Μιλωνά ως προπονητή. Η Ακαδημία Καρδίτσας θα αγωνίζεται στην National League 2. Ο Ανδρέας Κατοπόδης θα παραμείνει κάτοικος Κοντόπευκου στην Αγία Παρασκευή. Ο κότς Δρακόπουλος, ο Ανδρέας Δρακόπουλος, θα είναι και του χρόνου ο προπονητής του Κοροπίου. Στους Δαναούς Άργους παραμένει ο Χρήστος Γιαννόπουλος και αποκτήθηκε ο Ντέμις Δούλης. Αριστοτέλης Φλόρινας απέκτησε τον Σάσα Λάζιτς, παρέμειναν οι Ναϊπλής Μάτσος και Κακαβούλας, και η Ιωνεσκίου προχώρησε μια δυνατή κίνηση του ψηνής νέας National League 2 με την απόκτηση του Χρήστου Μαραβέγια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ένα ακόμα μισάωρο στη δεύτερη ώρα του άμεσου replay του μαγκαζίνου μας και για ακόμα μια φορά δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε παρέα και την παρέα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει αρκετά πραγματάκια και για εθνική και για την ομάδα στην οποία βρίσκεται τώρα, εννοείται. Να μας τα πει για τη νέα περιπέτεια του ΕΓΑΛΕΟ στην National League 1. Μαζί μας λοιπόν είναι ο προπονητής του ΕΓΑΛΕΟ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον οποίο για ακόμη μια φορά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν ραδιοφωνική εννοώ, να είστε καλά.
0: Και αγωνιστική να έχουμε καλή σεζόν. Λοιπόν, ας τα ξεκινήσουμε από την εθνική, coach. Το γνωρίζουμε. Κότς Παπαδόπουλος ήταν μέλος της εθνικής του 2005, πήρε το χρυσό και πάντα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για το υψηλότερο επίπεδο, οπότε για πες μας μια τη δική σου οπτική για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αγωνιστικά η εθνική, είναι σε μια λίγο πιο δύσκολη θέση αυτή τη φορά και σήμερα νομίζω ο κότς έχει ίσως το κομβικότερο παιχνίδι με το καλημέρα σε αυτό το παράθυρο και σε αυτή την προκριματική φάση.
1: Θα συμφωνήσω από τον πρόλογο, ναι, δεν πήγαν τα πράγματα στα προηγούμενο παράθυρο όπως τα θέλαμε. Εντάξει, και λόγω ήταν λίγο επιτοποχιακό, λίγο ότι κάποιες απουσίες δεν ήταν η ομάδα σε καλό ρυθμό, σε καλό momentum, χάσαμε παιχνίδια και μας πήγε στο σημείο που είπες, με την έννοια ότι σήμερα είναι κομβικό το παιχνίδι και είναι ένα άλλο παράθυρο το οποίο για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πρόκριση. Δεν μπήκαμε με καλό ρεκόρ. Ρεαλιστικά, αυτό αντικειμενικά αυτός είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια, να επανέλθουμε στις ρυθμίσεις που ξέρουμε όσον αφορά ως ομάδα και γι' αυτό και πήγανε και τα παιδιά τώρα. Νομίζω ότι έχουμε πιο καλό ρόστερ, δηλαδή πιο πλήρες ρόστερ και νομίζω ότι αρχές γενομένες από σήμερα είμαι αισιόδοξος. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με τίποτα. Έχει δυσκολίες. Αλλά εντάξει, εύκολα δύσκολα νομίζω ότι μετά από μάχη, γιατί έτσι βλέπω, θα μπορέσουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα σήμερα για να μπορέσει να μας δώσει και μια όθηση για τη συνέχεια που είναι πολύ δύσκολη.
0: Πέρυσι όταν σε είχαμε ξαναφιλοξενήσει πριν από το Ευρωμπάσκετ ήσουν πολύ αισιόδοξος και αρκετά άνετος κιόλας, δηλαδή μας έλεγες εντάξει μην ανησυχείτε, ο Βασίλης ξέρει τι να κάνει, η Εθνική ξέρει τι να κάνει. Βεβαιώθηκε η αισιοδοξία σου αυτή και η σιγουριά σου γιατί πήραμε μετάλλιο. Αισθάνεσαι κάτι παρόμοιο αυτή τη στιγμή?
1: Θα το αισθάνομαι άμα τυχόν δω λίγο την ομάδα πιο πλήρης και νομίζω ότι επειδή είναι κομβικό το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι και το πρώτο. Θα αισθανθώ την ίδια αισιοδοξία, μια και με ρωτάς, νομίζω ότι αν κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι. Γιατί μετά θα αλλάξει η ψυχολογία της ομάδας, γιατί υπάρχει ένα βάρος, υπάρχει μια περαιτέρω, βάζουμε την τραπή όρος, μαυρίλα, για το προηγούμενο παράθυρο. Και δεν έδειξε η εθνική ομάδα, νομίζω καταρακώθηκε και η ψυχολογία της και δεν είναι αυτό που μπορεί να δείξει, γιατί εντάξει, εδώ στην Ελλάδα κάνουμε την κριτική πολύ εύκολα. Πάντα. Είναι έτσι, είμαστε σαν ο λαός και νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή η κριτική, ούτε αυτή η εικόνα που και η διεθνής και όλο το επιτελείο νομίζω θέλει. Και νομίζω ότι αν τυχόν περάσει το παιχνίδι θετικά, σήμερα με εκθετική έκφραση, θα είμαι εξίσου αισιόδοξο. Να και με ρωτάς.
0: Να έρθω λίγο σε αυτό που είπες, επειδή πολλές φορές νιώθουμε ότι με μία ήττα, δύο ήττες έρχεται το τέλος του κόσμου, αν και εννοείται. Δεν ενδείκνυται να χάνουμε από ομάδες όπως η Ρουμανία και η Πορτογαλία, αλλά από την άλλη πολλές φορές ψάχνουμε τέτοια αποτελέσματα για να βρούμε αφορμή να φέρουμε το τέλος του κόσμου. Πιστεύεις ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι εντάξει μην φέρουμε και το τέλος του κόσμου, αλλά και η εικόνα αυτή δεν ήταν αυτή που έπρεπε και αυτή που ήθελε το τεχνικό επιτελείο, υπήρχαν απουσίες, υπήρχε ένα ολόκληρο ζήτημα για να δούμε ποιοι θα έρθουν και στο επόμενο παράθυρο που έχουμε πιο πλήρες ρόστερ. Επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που έχει άποψη επί της κριτικής που γίνεται, θέλω την άποψή σου.
1: Ξεκάθαρα ναι. Δεν υπάρχει υπομονή σε αυτή τη χώρα. Όλοι μπαίνουν στο στόχαστρο μετά από μια ήττα. Εξαθλητισμός είναι, όλοι χάνουν από όλους. Δεν είναι μόνο ότι να κερδίζεις, να πατήσεις το κουμπί και να κερδίσεις. Σίγουρα, επαυξάνω σε αυτό που είπες και συμφωνώ, ότι δεν ήταν καλή εικόνα. Μα οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή, τους άρεσε η εικόνα. Δηλαδή, του προπονητή, όχι μόνο του Βασίλη, του επιβεβαιώθηκε γενικά από τις ομοσπονδίες. Δεν είναι αυτή η εικόνα της Ελλάδος και νομίζω ότι γι' αυτό και έχει φέρει και μετάλλια και νομίζω ότι δεν είμαστε σε αυτό το level το αγωνιστικό να χάνουμε όπως είπες και την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Εντάξει, ήταν μια κακή παρένθεση και νομίζω ότι θα είναι παρένθεση.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν το θεωρείς απλά κακή παρένθεση.
1: Το θεωρώ ναι, το θεωρώ ναι, όπως και ξαναλέω το συνδέω ότι αρχής γενομένης από σήμερα νομίζω ότι η Εθνική θα δείξει ένα άλλο πρόσωπο, θα είναι πιο συγκεντρωμένη, πιο ανταγωνιστική, δηλαδή θα είναι αυτό πιο σφυριλατημένη, πιο συμπαγής, για να μπορέσει να κάνει μια πρώτη εκτός έδρας νίκη και να συνεχίσει με το... τη Δευτέρα με την Ισπανία. Που λέξει, δεν είναι εύκολα παιχνίδια.
0: Όχι βέβαια.
1: Αντικειμενικά δεν είναι εντεύτερο παράθυρο, αυτό είναι δύσκολο. Γιατί έτσι έχουμε περιέλθει και σε ένα κακό ρεκόρ και σε μια ψυχολογία που πρέπει να αποτινάξει πάλι ότι, ότι εντάξει, δεν είσαι, ξέρω εγώ, ελέφαντα εδώ. Όπως μου λένε διάφορα τώρα εδώ. Αλλά γενικά η θετική εδώ είναι εδώ στη χώρα αυτή. Είναι ένα φοβερό φαινόμενο ότι όλοι τα ξέρουν όλα. Δηλαδή, εντάξει, και στη δικιά μα τη δουλειά και στο δικό μα το χώρο, το μπασκετικό νομίζω, σίγουρα τα ξέρουν όλοι όλα. Ανεξάρτητα.
0: Ο Έλληνα είναι πάντα καλύτερο στη δουλειά του άλλου, όπως έχω ακούσει.
1: Έτσι, μπράβο, δηλαδή εντάξει, έχουμε και πολλά καφενεία εκεί έξω. Γενικά πολλές καφετέρειες. Όλοι τα ξέρουν όλα, ανεξάρτητα ηλικίας, θέσης, επαγγέλματος. Δεν είναι έτσι, γιατί και αυτοί που είναι μέσα, δεν νομίζω ότι τους άρεσε να χάσεις από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Αλλά τι να συζητάμε τώρα, ότι είναι αυτό το 100% της ομάδος, δεν είναι αυτό.
0: Όχι, νομίζω και από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη εκφράστηκε ξεκάθαρα το πόσο μη ικανοποιημένη ήταν άπαντας με αυτή την εικόνα.
1: Κανείς. Αυτό λέω, δεν κρίθηκε κανείς. Το να λέμε τώρα και να λέμε τα αυτά που ξέρουμε ή αυτά που βλέπουμε, να επαναλαμβάνουμε, εντάξει, προφήτης μετά Χριστών, προφήτης, πώς λέγεται, παροιμία, πώς λέγεται, λέγεται προφήτης μετά Χριστών, κάπως έτσι, εντάξει, αυτό. Νομίζω όμως ότι για να επανέλθω δεν θα συνεχίσει αυτή η εικόνα, νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, τα παιδιά έχουν εγωισμό, έχουν ποιότητα, καταξέρουν τι γίνεται και θα παίξουν για τη χώρα. Να τα αποκριθούν στο 100% για να μπορούσουν να πάρουν μια νίκη σήμερα που θα είναι και πέρασμα για μια καλύτερη πορεία, θεωρώ εγώ. Το πιστεύω. Δηλαδή.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση τεχνικής φύσεως για να τελειώσουμε με το θέμα της εθνικής και να πάμε στο εργάλεο που είναι και το βασικότερο στη συζήτηση μαζί σου. Απλά πάντα θέλουμε μια τέτοια γνώμη και από σένα. Λοιπόν, μια ερώτηση τεχνικής φύσεως, επειδή κάτι ανέφερε νωρίτερα ο Δημήτρης Μελής στον αέρα. Νομίζω ότι είναι και δύο προπονητικές προσεγγίσεις. Είπε ότι αν αφήσεις τον ένα μπαίχτη να βάλει, δεν ξέρω εγώ, 30 πόντους στον καλό τους και κλείσεις όλους τους υπόλοιπους, μπορείς να κερδίσεις. Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι αν περιορίσεις τον καλό παίχτη του άλλου, προφανώς στην περίπτωση της Ουκρανίας μιλάω για τον Μιχαλιούκ, και τον περιορίσεις αυτό τον παίχτη, πώς θα βγουν οι άλλοι μπροστά και ότι αυξάνεις τις πιθανότητες του να κερδίσεις. Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτό? Περιορίζεις τον καλό ή τον αφήνεις και περιορίζεις τους υπόλοιπους?
1: Όχι, δεν αφήνεις κανέναν. Εάν με ρωτάς εμένα. Mm-hmm. Δηλαδή κάνεις ό,τι είναι το δυνατόν, προετοιμάζεις την ομάδα με το πλάνο σου και με το σκάουτ.
0: Λέμε, αν είναι να θυσιάσεις κάτι, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Δεν θεωρώ ότι αφήνεις κάτι. Νομίζω ότι ο Βασίλης ή ο κάθε Βασίλης ή κάθε προπονητής θα πει ότι σε αυτό το level που μιλάμε, ότι ρε παιδιά, αφήστε αυτό να βάλει 30 σαν πρώτη εκδοχή να μαρκάρουμε τους υπόλοιπους. Δεν νομίζω, είναι λίγο παλιακό αυτό, δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Και δεν νομίζω ότι κανείς προπονητής σοβαρός θα το πει αυτό. Δηλαδή, αυτό που θα πει ένας προπονητής ο οποίος ανεξάρτητα εμπειρίας ή δουλεύει ένα χρόνο, δουλεύει 17-20, θα πει ότι πάμε να παίξουμε καλή περιφερειακή άμυνα, να κλείσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να κατεβάσουμε το σκορ, να έχουμε επιστροφές, να παίξουμε καλύτερη ένας-ένας άμυνα. Πολύ απλά και να κλείσουμε τους χώρους και να είμαστε συμπαγείς. Εγώ αυτό ακούω, αυτό ξέρω όλα αυτά τα χρόνια, αυτό κάνω κι εγώ. Δεν νομίζω ότι εντάξει, τώρα πάμε λίγο να το κάνουμε λίγο πιο διεξοδικά, λίγο πιο light. Mm-hmm. Επειδή σίγουρα εντάξει, αν δεν έχεις 8 Μίχαλιουκ, δηλαδή, θα περιορίσεις αυτόν τον παίχτη που υποτίθεται να παίζει ως leader παίχτης, αυτό που είχε καταλάβει, δηλαδή ως leader.
0: Ναι.
1: Και θα θυσιάσεις για τους παίχτες μαζί του, δηλαδή να το μαρκάρουν και να έχεις ένα rotation πάνω του, που δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα μαρκάρεις τους υπόλοιπους. Απλά θα εστιάσεις λίγο πιο πολύ, ξέρω εγώ, σε κάποιες αντιμετωπίσεις πιο πολλούς παίχτες να εστιάσεις στον καλό τον παίχτη.
0: Αν είναι να χάσεις, δεν θες να χάσεις από αυτόν τέλος πάντων.
1: Αυτό, κάπως έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι κολλάει για να το κλείσουμε η λέξη αφήνω ή να βάλει 30. Είναι και εγωιστικό το θέμα. Δηλαδή, πώς θα φας 30 από ένα παίχτη. Είναι πολύ 30 σήμερα. 25. Εγώ το κάνω το χαμηλό νομικό. Δηλαδή, δεν νομίζω να άρεσε κάποιον παίχτη, δηλαδή, του στυλ, δηλαδή, όταν είσαι δηλαδή, εθνική Ελλάδος, δηλαδή, να δεχτείς από ένα παίχτη, ξέρω εγώ, 25 ατομικά. 27, 24 και μετά να πεις ότι έτσι και έτσι. Νομίζω είναι λίγο παλιακό, με μπορεί λέξη. Τώρα νομίζω δεν ισχύει αυτό στο μοντέλο μπάσκετ. Νομίζω παίζεις άμυνα κανονικά, δίνεις το 100%, είσαι συμπαγής, δηλαδή έχεις την κατεύθυνση ανάλογα πώς, τι έχεις πει να παίξεις ή πάνω στην μπάλα ή μακριά από την μπάλα ως κατεύθυνση πέρα αμυντική. Και νομίζω ότι εκεί είσαι συγκεντρωμένος και το κάνεις το 100%. Δεν νομίζω κάτι άλλο. Δεν χωράει κάτι άλλο. Νομίζω δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί πόσο μόνο σε αυτό το level, το high level, το υψηλό level αυτό, δεν νομίζω ότι κάτι άλλο. Mm-hmm. Νομίζω εγώ. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν νομίζω να.
0: Ναι, και την ακούμε κάθε φορά, κότσι.
1: Δύσκολα προπονητής θα πει τώρα. Δεν νομίζω. Δηλαδή να βάλει αυτό, να μην βάλει άλλη ή το αντίθετο. Νομίζω δεν ισχύει.
0: Ωραία. Κότσου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την άποψή σου και για όσα μας είπες για την εθνική. Πάμε και στο Εγάλεο και να μας τα πεις και εκεί έτσι αναλυτικά. Να μας, βασικά να κάνε μας μια παρουσίαση αυτής της νέας χρονιάς στο Εγάλεο. Άλλη κατάσταση ήταν όταν ανέλαβες και η ομάδα ανέβηκε στην Elite League. Άλλη κατάσταση ήταν στην Elite League που δεν ξεκίνησε καλά το πράγμα και δεν κατέληξε και καλά για το Εγάλεο. Και άλλη κατάληξη, και άλλη, συγγνώμη, και άλλη κατάσταση είναι τώρα στην National League 1. Οπότε για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Όπως τα πες είναι, εντάξει, ανέβηκαμε από την Elite League. Αλλά δεν, εντάξει να το πω λίγο τώρα, δεν υποστηρίχτηκε από πολλούς η προσπάθεια, μιλάμε για πέρυσι έτσι. Μπήκαμε σε μια επαγγελματική κατηγορία, αλλά δεν ήταν όπως πρέπει να είναι η ομάδα οργανωτικά και κάποια άλλα κομμάτια, δεν θέλω να αναφερθώ κλπ, δεν είχε σημασία κιόλας. Ήταν γενικά πολύ κακή χρονιά, καταστροφική χρονιά, περιπέρσινη και αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά και γενικά σε όλες τις δομές, με αποκορύφωμα να υπάρχει μια η ομάδα να χαλάσει το όνομά της, να λέμε τα πράγματα πως είναι. Εντάξει, αλλάξαμε πολλά στο μεταβατικό στάδιο, έφυγα κι εγώ γιατί κι εγώ κάποια στιγμή γινόμουν κι εγώ ρεζίλη, δεν είναι κι εγώ πως επαγγελματίας, δεν με αντιπροσώπευε αυτό που ένιωθα εκεί
0: εργασιακά. Ρεζίλη, είναι βαριά λέξη.
1: Εγώ το νιώθω έτσι. Εγώ το νιώθω έτσι και έφυγα μόνο από όλα αξιοπρέπεια. Δεν έχω. Δηλαδή, δεν θέλω βαριά. Από αξιοπρέπεια. Δεν νομίζω. Δηλαδή, δεν ήταν πράγματα τα οποία ήταν αυτά. Κάποια πράγματα δεν μου αρέσανε και εντάξει, αποχώρησα μόνο. Αυτά κάτι το παρελθόν. Αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι προσωπικό. Καταλαβαίνω. Μην το συνδέομαι κλπ. Εγώ το λέω.
0: Ναι, όχι. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Εγώ ως μετά από στη δουλειά 30 χρόνια θεώρησα ότι δεν μπορούσα να τα αποκριθώ και, γιατί με αυτά που γινόταν και έφυγα μόνο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι αλλάξανε πάρα πολλά και ο σκοπός τώρα είναι, επειδή άλλαξε και το μάνατζερ, το παιδί αυτό που έχει την ομάδα είναι νέος άνθρωπος, δεν έχει σχέση με το προηγούμενο management, έχει ιδέες, μπήκε δηλαδή στο δεύτερο μισό της χρονιάς πέρσι, κάπως έτσι μπήκε αφού είχα φύγει εγώ.
0: Μιλάμε για τον κύριο
1: Ναυπλιώτη Γιάννη.
0: Ο Γιάννης Ναυπλιώτης, ναι. Να το μαθαίνει και ο κόσμος γι' αυτό.
1: Okay, είναι αυτό το νέο παιδί, δηλαδή είναι από το χώρο, είναι από το χώρο κλπ. Αυτός έχει κάνει μια προσέγγιση και σε μένα κλπ. Και έχει ιδέες και θέλει να αλλάξει το στάτους της ομάδος. Είναι μια μεταβατική χρονιά αυτή η φετινή στην National League 1, γιατί δεν θα έχουμε άλλο στόχο πέρα από το να μείνουμε στην κατηγορία αντικειμενικά. Και αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, ρεαλιστικά. Και επιλέξαμε να αλλάξουμε την ομάδα, να δεν έμεινε κανείς από την πέρσινη ομάδα, μόνο ένας έμεινε, ο Ανδρέας ο Κουστένης, που ήταν και πέρσι στην Elite League. Και πάμε σε μια λογική με τα νέα παιδιά, να βάλουμε αθλητικότητα, ενέργεια, αλλάξαμε όλη την ομάδα, γιατί εγώ αυτό το πλάνο ήθελα. Ήταν σύμφωνος και το παιδί που έχει την ομάδα. Και μου λέει πάμε σε μια μεταβατική χρονιά με την έννοια ότι εντάξει δεν είμαστε και η πιο ακριβή ομάδα του ομίλου. Και πάμε σε κάτι να μπορέσουμε να βάλουμε λίγο τις βάσεις και αγωνιστικά να μην είμαστε στην κατηγορία πάνω απ' όλα. Και να μπορέσουμε λίγο να αποτινάξουμε λίγο την κακή χρονιά που έφυγε της Elite League παντού και εκτός γραμμών και εντός γραμμών. Και μετά υπάρχουν ιδέες, υπάρχει διάθεση από τον άνθρωπο, από ό,τι μου εξήγησε, για κάτι καλύτερο, με τα όλα υγεία να υπάρχει και υπάρχει και οικονομική ευρωστία, πώς το πω, υπάρχει οικονομική άνεση να γίνει οτιδήποτε, αλλά αρχή φανταστεί.
0: Υπάρχει οικονομική ασφάλεια στο Εγάλεο.
1: Ο άνθρωπος αυτός, εγώ δεν είμαι, εντάξει, εγώ δεν είμαι.
0: Οικονομική ασφάλεια εννοώ να κάνετε κάποια πράγματα.
1: Ναι, υπάρχει. Ήδη είμαστε οργανωτικά, είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή οργανωτικά, εγώ που ήμουν και πέρσι, είμαι και φέτος, επειδή εγώ ξεκίνησα και τη χρονιά πέρσι και μαζί με κάποια παιδιά που βοηθάνε ως συνεργάτες, δεν έχει σχέση το ξεκίνημα αυτή τη στιγμή που εποχή που μιλάμε, τέλος Αυγούστου, με το περσινό. Δηλαδή και οργανωτικά και σε κάποιους εξωγενείς παράγοντες κλπ. Δεν έχει σχέση η ομάδα, το πώς λειτουργεί. Δηλαδή,
0: θεωρείς ότι είναι πράγματα που κόστησαν πέρυσι.
1: Φυσικά. Φυσικά, η ομάδα κάνει προετοιμασία, είναι στο γήπεδο 15 άτομα αυτή τη στιγμή, έχουμε ξεκινήσει 18 Αυγούστου, έχουμε 15 άτομα, υπάρχει τρομερή διάθεση, κάνουμε προπόνηση 2 και ώρες με πολύ καλό κλίμα, αυτό δεν υπήρχαν πέρσι. σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες πάλι θα λυθούν ή έχουν λυθεί εν μέρει, που πέρσι δεν μπορούσαμε να τις λύσουμε. Άρα είχε πέσει το βάρος σε μένα, που εγώ έκανα και πολλές ιδιότητες πέρα του προπονητή.
0: Ναι. Αντί να ασχολείσαι μόνο με τον μπάσκετ.
1: Φέτος δεν είναι έτσι.
0: Φέτος ασχολείσαι μόνο με τον μπάσκετ.
1: Ναι, δεν είναι έτσι και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω 15 παίκτες στο γήπεδο. Νομίζω ότι τέλος Αυγούστου, έχω 15, από τις 18 Αυγούστου έχω 15 παίκτες στο γήπεδο και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή στο κομμάτι αυτό που αναλογεί νομίζω ότι είμαι 100% ευχαριστημένος. Mm. Χάρη στο παιδί αυτό που τρέχει την ομάδα γιατί έχει και αυτός ιδέες και λοιπά αυτά. Και θεωρώ ότι θα υλοποιηθούν και κάποια άλλα πράγματα στην πορεία γιατί εντάξει, δεν είμαστε και επαγγελματική ομάδα. Να σου αλλιώς δεν καραπέζουμε. Πολύ απλά. Υπομονή να υπάρχει και καλή διάθεση. Κάτι που επαναλαμβάνω δεν υπήρχε πέρσι. Δηλαδή αυτό συγκρίνω, δηλαδή αυτό για να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο το στάτους του συλλόγου. Γιατί δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα του συλλόγου. Απλά όλα πήγαν λάθος πέρσι. Γενικά αυτό και δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά όλα γίναν λάθος. Αυτό πολύ απλά.
0: Okay, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά για να πάμε στο παρόν, θέλω να σε ρωτήσω ποια θα είναι η φετινή αγωνιστική ταυτότητα του ΕΓΑΛΕΟ. Διαπιστώνω ότι έχουμε πολλά νέα παιδιά στην ομάδα. Παιδιά, θα πάει παρόμοια αγωνιστικά στην ταυτότητα.
1: Έτσι θα πάει, ναι. Θα πάει για να μπορέσουμε να σωθούμε. Σίγουρα θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Έχουμε μια ιδιαίτερη έδρα που άμα σχεδόν είναι σχεδόν γεμάτη, είναι ένα δύσκολο γήπεδο για όποια ομάδα έρθει στο Γάλλιο.
0: Σωστό.
1: Το γήπεδο είναι μικρό και είναι έδρα, αυτό που λέμε παλιά λέγαμε έδρα. Θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω, γιατί ο κόσμος απογοητεύτηκε πέρσι με αυτά που είδε. Ένα κομμάτι είναι και αυτό. Να γυρίσει πάλι ο κόσμος πίσω, να στηρίξει τα νέα παιδιά. Υπομονή χρειάζεται, θα μπορέσουμε να παίξουμε λίγο ένα up-tempo στυλ και με τα νέα παιδιά. Και γενικά να βάλουμε κάποια νέα παιδιά που δεν την έχουν παίξει την κατηγορία. Mm-hmm. Να κάνουν αυτό το αγωνιστικό step up που λέμε. Το οποίο θα είναι καλό και για αυτούς. Γιατί είναι νέα παιδιά, 20, 21, 19 και 22 είναι νέα παιδιά. Mm-hmm.
0: Θα βοηθήσει στην αγωνιστική ταυτότητα, στην εδραίωση αυτής της αγωνιστικής ταυτότητας το γεγονός ότι παίζεται αρκετά νωρίς τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Για ακριβώς το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι στις 12 Σεπτέμβρη στο κύπελο. Και αν προκριθείτε, που δεν είναι και ο αυτός σκοπός, αλλά αν πάρετε κάποιες προκρίσεις, μπορείτε να δώσετε ήδη κάποια δυνατά παιχνίδια.
1: Σίγουρα έχω κλείσει κάποια φιλικά, εγώ ξεκινάμε και αύριο, γιατί θέλω να βάλω τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά, θέλω να τα βάλω στα δύσκολα από την αρχή. Έκλεισα και εγώ μια και το λες, το συνδέω, έβαλα δυνατά φιλικά παιχνίδια για να μπουν στα δύσκολα από την αρχή.
0: Με αντιπάλους, άμα θες να το μοιραστείς μαζί μας.
1: Α2 ομάδες και από Β' Εθνική
0: Καλύτερα.
1: Πανελλήνιο, που είναι φαβορή για να κάνει κάτι στον άλλο όμιλο της Β' Εθνικής. Έχω βάλει με Παγκράτη που είναι πάντα μια ισχυρή ομάδα. Mm-hmm. Την παίζουμε και στο Μέτς που είναι ένα δύσκολο γήπεδο κλπ. Πάντα για οποιοδήποτε πάει στο Μέτς που είναι προστολική ομάδα και πολύ καλή ομάδα. Γενικά έχω βάλει Sporting με τον Αργύρι του Μπεδουλάκη που είναι για μένα φαβορή για την κατηγορία στον όμιλο μας. Νομίζω ότι λειτουργεί ως ομάδα Α1 από ό,τι μαθαίνω σε οργάνωση και στα υπόλοιπα. Άρα αυτό έχει να κάνει με τα δικά μας τα παιδιά ότι θα πέσουν στα δύσκολα. Με το, με το καλημέρα που λέμε. Συν το κύπελο που είπες, που εντάξει, εμάς δεν πάμε παρά με το κύπελο. Απλά το βλέπουμε σαν φιλικό, επειδή έτυχε να παίζουμε στην έδρα μας. Δηλαδή, πρεμιέρα 12 του μηνός, παίζουμε στο Εργάλεο και θα θέλαμε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί.
0: Και δεν είναι και κακό να σας δώσει έτσι ένα μπουστάρισμα, μια ενδεχόμενη σωστά, νίκη σωστά. Και πρόκριση.
1: Σωστά. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Δεν είναι ότι σαν φιλικό δηλαδή και αυτά. Αλλά επειδή είμαστε μια νέα ομάδα και νέα παιδιά τα οποία θα πάρουν χρόνο. Θέλουν χρόνο να γίνουν ομάδα και να εγκληματιστούν στο δικό μου το μοντέλο, αλλά θεωρώ ότι επειδή έχουμε πολύ καλό κλίμα και στο γήπεδο και βγαίνει αυτό στην προπόνηση, γιατί προπονούμαστε από τις 18 Αυγούστου, ξαναλέω, πάνω από 2 ώρες. Νομίζω ότι κάποια στιγμή η ομάδα που δουλεύει κάποια στιγμή θα έρθει κάπως έτσι το πράγμα, γιατί το μπάσκετ είναι και δίκαιο άθλημα. Θεωρώ κάποια στιγμή θα την ο χρόνος και ο στόχος θα επιτευχθεί, γιατί θα της δώσει και κάτι έτσι η δουλειά που γίνεται μες στο γήπεδο. Αργά γρήγορα, έτσι πιστεύω εγώ, αυτό είναι το μότο μου κλπ. Ότι είμαι υπέρ της δουλειάς, γιατί κάποια στιγμή δεν μπορείς να περάσεις έτσι. Αν δουλεύεις κάποια στιγμή, κάτι καλό θα κάνεις. Έτσι νομίζω. Αυτό λέω στα παιδιά και νομίζω ότι μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, εντάξει, υγεία να έχουμε, νομίζω είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Είναι αρχή, αλλά επαναλαμβάνω, εντάξει, όσο δουλεύεις και είσαι στο γήπεδο και έχεις 15 παιδιά και μπορείς να περάσεις τις ιδέες σου και τις φιλοσοφίες σου και να είσαι και να σε ακούνε και να είσαι okay, εγώ δεν έχω κάθεμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε καλά για νέα ομάδα, έτσι. Αυτό.
0: Ωραία. Coach, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσουν μαζί μας και μας τα είπες διεξοδικά για όλα τα θέματα. Χαιρόμαστε κάθε φορά να σε έχουμε εδώ στον αέρα. Θα ευχηθούμε μια αγωνιστική χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα για όλους και μακάρι τα τα νέα αυτά παιδιά του ΕΓΑΛΟ να εκπληρώσουν τα όνειρά τους μέσα από αυτή την αγωνιστική περίοδο, όπως και η ομάδα τους δικούς της στόχους.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

Τρίτη ώρα στο άμεσο replay στο μαγκαζίνο μας, γεμάτη εκπομπή για ακόμα μία φορά. Ξεκινήσαμε με Μενέλαο Σεβαστιάδη που μας έδωσε έτσι τις τελευταίες εικόνες πριν από τον πολύ κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ανδρών απέναντι στην Ουκρανία, στην πολύ αγαπημένη μας Ρίγα, ευελπιστώντας ότι θα παραμείνει πολύ αγαπημένη μας. Αργότερα είχαμε τον Πέτρο Καραμπά, τον προπονητή του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος μας είπε για την νέα εποχή της ομάδας στην Elite League. Πριν από λίγο είχαμε τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος μας τα είπε διεξοδικά και για την Εθνική και για το Εγάλεο. Μας τα ανέλησε πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο κιόλας ο Δημήτρης Μελίσης θα ανεβάσει και την συνέντευξη του Δημήτρη Παπαδόπουλου, επήγει λίγο παραπάνω λόγω εθνικής, επειδή μας είπε και αρκετά ωραία πράγματα. Και σε κάνα μισάωρο περίπου θα έχουμε ακόμα έναν καλεσμένο, θα είναι μαζί μας ο Μάνος Χαλκιαδάκης, ο οποίος είναι από τους επικεφαλής στη νέα εποχή που ξημερώνει για τον Όφι διοικητικά περισσότερο. Πραγματοποιήθηκε η αλλαγή πλεύσης στην κριτική ομάδα. Δόθηκε στους Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη και Εμμανουήλ Πετρίδη. Μια νέα διοικητική εποχή. Ο προπονητής της ομάδας θα είναι ο Ρούλης Αλμπάνης και κάπως έτσι ξεκινά αυτή η εποχή για τον Όφη στην National League 2. Πριν πάμε και στο πιο υψηλό επίπεδο, να πούμε και να αναφέρουμε και την ανακοίνωση, η οποία έλεγε ότι ο Ρέας Τέχνης Όφη ανακοινώνει οριστική συμφωνία για νέα εποχή του τμήματος μπάσκετ. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Εραστέχνη ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Δανδάλης και η Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης και Εμμανουήλ Πετρίδης, ο οποίος παραχωρείται η διαχείριση, το management δηλαδή του τμήματος. Το ΔΣ του Εραστέχνη εύχεται καλή επιτυχία στους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τρέξουν το τμήμα μπάσκετ του Όφη, και αυτή η συμφωνία αναφέρει το μπάσκετ του Όφη εκεί που όλοι ονειρευόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο Όφη τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στην National League 1 για πάρα πολύ καιρό. Δεν βρίσκεται εκεί πλέον βέβαια, στην National League 1 δεν τα κατάφερε την φετινή χρονιά και υποβιβάστηκε στα play-out από τον Ερμή Αργυρούπολης, και κάπως έτσι αποφασίστηκαν να γίνουν κατά κάποιο τρόπο εκβάθρων αλλαγές, και ο Μάνος Χαλκιαδάκης θα μας τα πει σε λίγο πιο αναλυτικά.

Πάμε λίγο να δούμε και την επικαιρότητα στο υψηλότερο επίπεδο, γιατί καλά τα είπαμε για εθνικές κατηγορίες και για εθνική, αλλά έχουμε και άλλα πραγματάκια, όπως για παράδειγμα πριν από λίγο βγήκε κάτι ωραίο σχετικά με τις νέες φανέλες του ΠΑΟΚ. Μας έδωσε έτσι ένα μικρό teaser ή μας τις έδωσε κανονικά τις φανέλες, βλέπω το βίντεο όντως. Και πολύ ωραίες φανέλες κιόλας. Πολύ έτσι λιτές, απλές, ωραίες και για τις ομάδες ανδρών και για τις ομάδες. Και για την ομάδα ανδρών, μάλλον και για την ομάδα γυναικών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να ξεφύγει οικονομικά και αγωνιστικά, να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Διαβάσαμε ένα ρεπορτάζ περί 300 εκατομμυρίων τα επόμενα 5 χρόνια, πώς ήταν η πρόταση προς τη EuroLeague από τη διοίκηση του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Στην EuroLeague δεν έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Έχουμε τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επέστρεψε στην Ευρώπη, αλλά θα λάβει και χρήματα από την ομάδα των Denver Nuggets. Η πρόωρη λύση του συμβολίου και αποδέσμευση του παίχτη από τους Nuggets υποχρεώνει την ομάδα να καταβάλει σε βάθος τριετίας ποσά ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως προέβλεπε το τελευταίο έτος του συμβολέου. Ενδιαφέρουσα ήταν και η δήλωση του Ντίλαν Οσετκόφσκι, ο οποίος μίλησε για τη δύσκολη χρονιά στην Παρτιζάν με χαρακτηριστική φράση ότι λέω συνέχεια στη σύζυγό μου ότι θα έπρεπε να γράψει ένα βιβλίο για όλα όσα συνέβησαν την προηγούμενη σεζόν, τις καλές και τις άσχημες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν και στα δικά μας. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αποκαλυφθεί το πλάνο των επόμενων 40 ετών για το στάδιο ειρήνης και φιλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του ΣΕΦ. Όπως αναφέρεται εδώ και 7 χρόνια, μια φράση συνοδεύει σταθερά κάθε μικρό και μεγάλο μας βήμα. Το ΣΕΦ αλλάζει. Στην επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το στάδιο ειρήνης και φιλίας παρουσιάζει τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αλλαγή. Συνεχίζεται η πορεία μετασχηματισμού στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ. Αυτά αναφέρει πάνω κάτω η ανακοίνωση. Θα υπάρχουν σύγχρονες αθλητικές υποδομές, νέοι χώροι άθλησης και αναψυχής, περισσότερο πράσινο, πεζόδρομοι και ποδηλατικές διαδρομές. Θα αλλάξει και το παραλιακό μέτωπο, δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες, αθλητές και πολίτες, για ένα στόχο που είναι το ΣΕΦ να είναι ζωντανό 365 μέρες το χρόνο. Στην ΑΕΚ πάτησε Αθήνα ο Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος θα ενταχθεί άμεσα και στην προετοιμασία της ομάδας, με τον team manager Ηλία Κέκο και τον άμεσο συνεργάτη του Άκη Καλλινική να τον υποδέχονται. Η οποία ανακοίνωσε ότι ο Dragan Sakota παραμένει για πάντα, παραμένει στην ομάδα για την σεζόν 2026-2027 και υπέγραψε την παραμονή του στο σύλλογο στο καλοκαίρι 2030 ανεξαρτήτως πόστου. Ο 74χρονος coach συνεχίζει την καρμική του σχέση με τη Βασίλισσα, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση. Έχουμε επίσης τους νεοφώτιστες ομάδες, οι οποίες μας απασχολούν επίσης με τον τρόπο. Πριν πάμε στις νεοφώτιστες ομάδες, υπήρχε και η Media Day του Ηρακλή εχθές, όπου η Λούκιτς και Πανταζόπουλος, ο Ζώρα Λούκιτς και ο Γιώργος Πανταζόπουλος, είπαν ότι η ομάδα είναι στην αγορά για έναν ακόμα guard. Ο Appleby από την πλευρά της Μικόν είπε ότι ο Βαγγέλης Γιάνγκος ήταν από τους βασικούς λόγους που επέστρεψε, παρέμεινε για την ακρίβεια στην ομάδα. Το comeback σημαίνει ουσίας παραμένω. Στις νεοφώτιστες λοιπόν, για τους οποίους ξεκινούσαμε να μιλάμε νωρίτερα, η Δόξα Λευκάδας έστειλε ουσίας μία προειδοποίηση, μία ενημέρωση σχετικά με το γήπεδο. Υπήρξε μία φιλολογία και παραφιλολογία σχετικά με το τι σήμαινε η δήλωση της Καρδίτσας ως δεύτερη έδρα, με την Δόξα να εκδίδει μια σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι είναι μια αναγκαστική και προληπτική κίνηση, με τον χρόνο να πιέζει ώστε η ομάδα να βρεθεί στην GBL, να αγωνιστεί στην GBL. Αυτό που ζητά από το Δήμο η Δόξα Λευκάδας από τη μέρα που ανέβηκε στην κατηγορία είναι να ολοκληρωθεί
και να ολοκληρωθούν και να τοποθετηθούν τα όσα έχουν παραγγελθεί για το γήπεδο. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτό που συμφωνήθηκε. Ζητάμε να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις, αναφέρει η Δόξα, τονίζοντας ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για το νησί της Λευκάδας να διαφημιστεί, γιατί η Δόξα δεν εκπροσωπεί μόνο μια ομάδα, εκπροσωπεί ολόκληρη τη Λευκάδα. Προφανώς γίνεται αναφορά στις εργασίες του γηπέδου, οι οποίες μάλλον δεν έχουν προχωρήσει αρκετά ικανοποιητικά για να εκδίδεται αυτή η ανακοίνωση, και να αναφέρει ότι είναι προληπτική κίνηση η δήλωση της Καρδίτσας ως δεύτερη έδρα. Παράλληλα συνεχίζονται και οι εργασίες στο γήπεδο των Vicos Falcons στο Σιδέρης Καραδήμας, προκειμένου να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει την νέα σεζόν της ομάδας στην GBL, την ιστορική πρώτη σεζόν ομάδας από την Ηπείρου και φυσικά των Ιωαννίνων στη μεγάλη κατηγορία.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής με last but not least καλεσμένο. Τα είπαμε και νωρίτερα, κάναμε μια πρώτη αναφορά για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα για αυτή την καινούρια εποχή του Όφη, ο οποίος κάνει το δικό του καινούριο ξεκίνημα από την National League 2. Όπως αναφέραμε, είμαστε μπροστά σε μια νέα διοικητική εποχή με τους κυρίους Μάνο Χαλκιαδάκη και Μάνο Πετρίδη να ηγούνται μιας ομάδας ανθρώπων για το management, αποκτώντας το management του Όφη, και θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μάνο Χαλκιαδάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά και για τα διοικητικά και για τα αγωνιστικά και για όλα, για μια προφανώς ιστορική ομάδα του ελληνικού αθλητισμού. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε και εμείς, λίγο τρέχουμε.
0: Όλοι πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω τρέχουν οι αθλητές.
0: Σωστό, πάνω κάτω τρέχουν οι αθλητές. Και είχατε υπάρξει για χρόνια αθλητής, έτσι?
1: Ναι, αρκετά χρόνια.
0: Είχατε αγωνιστεί σε ομάδες όπως Όφη, Ηράκλειο, αν θυμάμαι καλά, γενικά κριτικές ομάδες, αν και όχι μόνο κριτικές.
1: Ναι, όχι, σε πολλές ομάδες πάνω. Κολοσσό, Παπάγου.
0: Σωστά. Σωστά. Τα τελευταία χρόνια με τι ασχολείστε, αν επιτρέπετε?
1: Έχω διάφορες επιχειρήσεις. Έχω ένα μεσητικό γραφείο, έχουμε κάποια πρακτορία ΟΠΑΠ, έχουμε εμπόριο τροφίμων, γενικά διάφορες επιχειρήσεις.
0: Ωραία. Πολύ άσχολος. Και πλέον θα έχετε στην πλάτη σας και το εγχείρημα αυτό για μια ιστορική ομάδα του νησιού και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, τον Όφη. Καταρχάς, για τα πρακτικά, για να καταγραφεί και στην συνέντευξή σας, δεν το ρώτησα νωρίτερα. Επί της ουσίας, ποιο ρόλο θα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, είμαστε μια επιτροπή ατόμων, δεν είναι τώρα, δεν έχουμε συγκεκριμένους ρόλους.
0: Δεν έχετε ρόλο προέδρου ή κάτι τέτοιο?
1: Okay. Εντάξει, αυτά τώρα δεν έχουν νόημα τα
0: εντάξει.
1: Ούτως ή άλλως πρόεδρος έχει ώρα τέχνης που είναι ο κύριος Δανδάλης.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έχουμε αναλάβει ένα κομμάτι να τρέχουμε το μπάσκετ.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι δεν έχουν νόημα.
0: Σωστό. Την απόφαση πώς την πήρατε να ασχοληθείτε με το management του Όφη και κυρίως πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον για να μπείτε στην ομάδα με τον κύριο Πετρίδη?
1: Κοιτάξτε, μας έγινε μια πρόταση από τον Εραστέχνη, μας ενδιαφέρει να αναλάβουμε να τρέχουμε τις ακαδημίες και στην πρώτη ομάδα, το σκεφτήκαμε, τα βάλαμε κάτω, είναι κάτι που μας αρέσει, γιατί εντάξει και ο κύριος Πετρίδης, παρόλο που είναι γνωστός νευροχειρούργος, το αρέσει ο αθλητισμός, έπαιζε και αυτός μπάσκετ, δηλαδή πιο παλιά στον Όφη και έχει μεγαλώσει μέσα στον Όφη. Τα βάλαμε κάτω, κάτι που μας αρέσει και πήραμε την απόφαση να ασχοληθούμε, να εμπλακούμε με αυτό το πράγμα.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο μπήκε και ένας συναισθηματικός παράγοντας στο να ασχοληθείτε με τον Όφη, βλέποντας
1: και
0: ότι...
1: Και τα άλλα παιδιά που είναι μαζί μας και αυτά έχουν περάσει από το μπάσκετ και σίγουρα έπαιξε μια σημασία. Εντάξει, είναι και η ομάδα της πόλης μας. Εντάξει, εγώ είχα παίξει και εγώ είχα παίξει για ένα χρόνο στον Όφη. Θεωρώ όλα τα βάλαμε κάτω. Είναι ένα ενδιαφέρον project, θεωρώ, η δυναμική που έχει η ομάδα. Και... θέλουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας να δούμε αν μπορέσουμε να τα κάνουμε και πραγματικότητα.
0: Έπαιξε ρόλο και η πορεία του Όφη τα τελευταία χρόνια? Όφη, ο οποίος ήταν μια ομάδα η οποία βρέθηκε μέχρι την Α2 ανδρών, είναι Elite League, και από εκεί υποβάστηκε στην National League 1, έμεινε για χρόνια στην κατηγορία αλλά δεν τα κατάφερε πέρυσι, έτσι ώστε να δώσετε έτσι μια νέα πνοή στην ομάδα.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα νέας πνοής. Νομίζω ότι τα παιδιά που ήταν πριν από εμάς κάνανε μια καταπληκτική δουλειά. Τρέχανε χρόνια, δεν είναι εύκολο να τρέχει δηλαδή μια ομάδα σε όποιο επίπεδο και να είναι. Δηλαδή απαιτούνται χρήματα, χρόνος. Οπότε θεωρώ ότι εμείς απλώς θα προσπαθήσουμε να είμαστε συνέχεια αυτής της προσπάθειας που γινόταν τόσα χρόνια. Γιατί νομίζω ότι τα παιδιά που ήταν πριν έχουν κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια τόσα χρόνια. Νομίζω πέρυσι που έπεσε η ομάδα ήταν καθαρά ατυχές γεγονός. Δηλαδή έτσι όπως πήγε κιόλας, είχαν τρεις τραυματισμοί στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Αυτό.
1: Με 2-0 που ήταν, δηλαδή ήταν εντελώς άτυχο αυτό που συνέβη.
0: Στόχος του Όφη ποιος είναι στο εξής? Είναι μια ομάδα η οποία θα θέλει να επανέλθει σε μονοπάτια? Κοιτάξτε, που την είχαμε συνηθίσει.
1: Σίγουρα θέλουμε η ομάδα να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται και νομίζω ότι οι προοπτικές που υπάρχουν εδώ πέρα λόγω γηπέδου, λόγω περιφέρειας, ένα μεγάλο νησί Κρήτη, λόγω του brand name του Όφη που μπορεί να τα αγκαλιάσει όλη η Κρήτη, είναι η ομάδα να καταφέρει κάποια στιγμή να αγωνιστεί στην Α1. Αυτό σίγουρα πρέπει να είναι ο οδηγός μας.
0: Α, θέλετε να φτάσετε μέχρι την Α1?
1: Εμείς θέλουμε. Το θέμα είναι να το καταφέρουμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κοιτάξτε, ο Όφη, σας λέω, είναι ένα μεγάλο μπραντ, έχει μια μεγάλη δυναμική. Έχουν μια ακαδημίες που έχουν πάρα πολλά παιδιά και θέλουμε να ρίξουμε το βάρος και εκεί, δηλαδή, και να τις μεγαλώσουμε και να καταφέρουμε από εκεί πέρα, αν καταφέρουμε, να βγουν εκεί κάποια παιδιά που να παίζουν και στην ομάδα. Αλλά θέλουμε βασικά για σε πρώτη φάση να φτιάξουμε τις βάσεις για να μεγαλώσει όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί, εντάξει, έγινε μια στιγμή στην άλλη να πας αμέσως παραπάνω. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες βάσεις για να στηριχτεί αυτό το οικοδόμημα.
0: Και σε βάθος...
1: θεωρώ ότι είναι μια χρονιά λίγο ιδιαίτερη και για μας, γιατί και εμείς πρέπει να αποκτήσουμε κάποιες εμπειρίες παραπάνω. Εντάξει, άσχετα που παίζαμε μπάσκετ ή ασχολούμαστε, είναι αλλιώς να πέσει στα βαθιά.
0: Αυτή η χρονιά έχει κάποιο στόχο συγκεκριμένο? Όφη θα διεκδικήσει να πρωταγωνιστήσει ή όχι?
1: Το πρόβλημα είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο να τρέξουμε την ομάδα και έχουμε ένα θέμα.
0: Είσαι ότι... πάνω στο τρέξιμο της ουσίας, ναι, για να τα προλάβετε όλα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δυστυχώς έχουν κλείσει πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι λίγο δύσκολο να βρεις παίχτες, και ειδικά σε νησί. Δηλαδή είναι ένα μειονέκτημα αυτό που έχει η νησιωτική Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν πλέον αρκετές ομάδες στην Αθήνα. Οπότε έχουμε ένα θέμα στο να έρθουν παιδιά εδώ πέρα. Γιατί είναι λίγο πιο μακριά, έρχονται, φεύγουν από τα σπίτια τους. Οπότε συναντάμε μια δυσκολία σε αυτό. Θεωρώ τώρα έχουμε πάρει κάποιους παίχτες και έμπειρους παίχτες και καλούς παίχτες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε για αυτούς που θέλουμε, θεωρώ ότι θα κάνουμε μια πολύ αξιόλογη πορεία και το βλέπουμε και στην πορεία. Αν δούμε ότι η ομάδα μπορεί το παραπάνω, θα ψάχνουμε να ενισχυθούμε κι άλλο μετά τα Χριστούγεννα και το βλέπουμε.
0: Μιας
1: και αλλά σε... επειδή είναι μεταβατική περίοδος, θέλουμε σίγουρα να έχουμε μια αξιόλογη πορεία.
0: Μιας και σας έχουμε εδώ, θα θέλαμε να ρωτήσουμε και ζητήματα και γηπεδικά και αγωνιστικά. Όφη, από ό,τι διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα, θα αγωνίζεται φέτος στο Λίντο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη για το μέλλον στο γηπεδικό ζήτημα, είτε για το ΒΑΚ είτε για οπουδήποτε.
1: Κοιτάξτε, στο ΒΑΚ εντάξει υπάρχει, ανήκει στον Εραστέχνη, υπάρχει στον Έδρα. Απλώς στο ΒΑΚ τώρα το χρησιμοποιεί πιο πολύ το βόλεϊ, λόγω του είναι αλφα εθνική και οι άντρες και οι γυναίκες και αυτά. Οπότε δεν υπάρχουν και ώρες. Υπάρχει ένα θέμα με τις ώρες το Σαββατοκύριακο. Οπότε το Λίντο είναι πιο κοντά στην πόλη, είναι ένα ωραίο γήπεδο, καλό γήπεδο, μπασκετικό γήπεδο. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος θα έρχεται και πιο εύκολα στο Λίντο.
0: Προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ρούλης Αλμπάνης, σωστά?
1: Ναι, ο
0: Ρούλης Αλμπάνης. Ποια είναι η συνεργασία μαζί του έως τώρα και σε ποιο σημείο βρίσκεται ο σχεδιασμός? Είπατε για παίχτες που προσπαθείτε να προσεγγίσετε και να συμπληρώσετε το ρόστερ. Άρα, με την προετοιμασία, υποθέτω να έχει ξεκινήσει, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε περίπου?
1: Νομίζω ότι είμαστε στο 80% στο ρόστερ. Έχουμε ακόμα δύο προστίκες για πρώτη φάση, να δούμε δηλαδή πώς είμαστε, θα χαριστεί και από τα φιλικά και αυτά πώς είναι η ομάδα και βλέπουμε ό,τι χρειάζεται θα το κάνουμε, είμαστε εδώ για να το κάνουμε.
0: Αν δεν κάνω κάποιο πάρα πολύ μεγάλο λάθος, την ομάδα δεν τη βλέπω στο πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας. Υποθέτω θέλατε να δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο στο... να χτίσει η ομάδα πάνω σε το καινούριο εγχείρημα.
1: Να ξεκινήσουμε προπονήσεις. Τώρα σιγά σιγά έρχονται οι πιο έμπειροι παίκτες που έρχονται, οπότε νομίζω ότι, εντάξει, ήταν και μια απόφαση που πήρε και ο προπονητής, ότι ήθελε λίγο περισσότερο χρόνο να δουλέψει. Γιατί είναι κάποια παιδιά που και λόγω του καλοκαιριού, τώρα έτσι όπως είναι και η ΓΑΜΑ Εθνική, πολλά παιδιά δουλεύουν. Δηλαδή δεν είναι πλέον 100% επαγγελματίες αθλητές, οπότε θέλουν χρόνο να προετοιμαστούν, να γυμναστούν, να δουλέψουν λίγο όλοι μαζί, να συμπληρωθεί και το ρόστερ γιατί ήμασταν πίσω. Οπότε φαντάζομαι ένας λόγος που πήρε την απόφαση ο προπονητής, ήταν και αυτός.
0: Το ρωτάω γιατί ενδεχομένως οι αγώνες του κυπέλου, αν και αυτό μάλλον είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον coach Αλμπάνη, ωστόσο το κύπελο θα μπορούσε να σας δώσει έναν κάποιο αγωνιστικό ρυθμό σαν ομάδα, από τη στιγμή που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι για νησιωτικές ομάδες να κλείσουν φιλικά.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι εδώ πέρα τώρα πλέον υπάρχουν ομάδες, δεν είναι όπως παλιά, γιατί είναι ο Ηρόδοτος Γάμα Εθνικής μαζί μας, το ίδιο και το Ρέθυμνο, είναι το Αργαλοχωρικό Α2, οπότε έχεις τουλάχιστον 3 ποιοτικές ομάδες που μπορείς να παίξεις κάποια φιλικά και να δεις πού βρίσκεσαι.
0: Αυξάνει κάπως παραπάνω τη δίψα για να πετύχετε το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον πολλές κριτικές ομάδες με πρόπτικη να εκπροσωπήσουν το νησί? Είναι και το Ρέθυμνο μαζί σας, όπως είπατε, που ήταν παλιότερα στην μεγάλη κατηγορία κιόλας. Είναι και ο Ηρόδοτος που παλεύει με τις δικές του δυνάμεις. Είναι το Αρκαλοχώρι στην Elite League σε μια μεγάλη κατηγορία. Είναι κάτι που σας δίνει ένα παραπάνω κίνητρο το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Κρήτη?
1: Εγώ δεν το βλέπω ανταγωνιστικότητα. Αυτό πρώτα απ' όλα που
0: με την καλή έννοια.
1: Ναι, με την καλή έννοια. Εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς και τι στόχο έχουμε βάλει εμείς σαν επιτροπή και ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί και μπορεί να υποστηρίξει. Σίγουρα είναι πολύ καλό που υπάρχουν ομάδες, μακάρι να υπάρχουν και άλλες ομάδες. Θα είναι και πιο εύκολο να έρθουν παίχτες εδώ πέρα. Δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε με το να βρούμε παίχτες.
0: Άρα επί της ουσίας για να
1: αυτό
0: το...
1: Αυτό θέλω να πω συγγνώμη, ότι δείχνει και τη δυναμική που έχει η Κρήτη. Δηλαδή έχει φτάσει τώρα η Κρήτη και έχει 4 ομάδες σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, το μόνο που λείπει είναι μια ομάδα Α1, νομίζω. Αυτό πρέπει να το δουν και από την Ομοσπονδία για να βοηθήσουν και λόγω του το γηπέδου που υπάρχει, που νομίζω είναι ένα στολίδι.
0: Τα δύο ωράκια φυσικά.
1: Εδώ,
0: το Ζεσέλ Καρνασού πλέον, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να σας... Άρα λοιπόν, επειδή την ξαναναφέρατε την Α1 νωρίτερα και την αναφέρετε και τώρα, αυτό που αναφερθήκατε μάλλον, για να συμπληρώσω, και στα ζητήματα των ακαδημιών όπου θα δώσει βάρος ο Όφη, επισουσίας ένα όνειρο θα ήταν ο Όφη να αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία έχοντας κατά κύριο λόγο κριτικούς παίχτες?
1: Εντάξει, αυτό νομίζω είναι το ιδανικό σενάριο. Δηλαδή, σε ποιο δεν θα άρεσε να βλέπει μια κριτική ομάδα και να έχει μέσα δικά της παιδιά να παίζουν? Αυτό θα ήταν το τέλειο, τι να πω. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Να παίζουν παιδιά από εδώ. Γιατί αυτό θα είναι και ένα κίνητρο για τα άλλα παιδιά να έρθουν στον αθλητισμό, όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικότερα. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι και τα παιδιά, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει χώρος να παίξουν, να αγωνιστούν, να μπορέσουν να πληρώσουν τους στόχους τους, θεωρώ ότι είναι ένα κίνητρο για όλους.
0: Ωραία, ωραία. Κύριε Χαλκιαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε κάποια πρώτα πράγματα αναλυτικά, διεξοδικά. Μας απαντήσατε σε πολλά σχετικά με την νέα αυτή εποχή που θα μπει ο Όφη και θα το δούμε να αποτυπώνεται και στο παρκέ σιγά σιγά. Θα σας ευχηθούμε μια χρονιά με υγεία, με επιτυχία στις ενασχολήσεις σας που δεν είναι και λίγες επιχειρηματικά, και να πάει καλά και αυτό το νέο εγχείρημα στον Όφη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

Αυτό ήταν από μας σήμερα στον αέρα του EOCWEB Radio. Τα είπαμε για ακόμα μια φορά πολύ αναλυτικά και για όσα περιμένουν την εθνική μας σήμερα και στο παράθυρο γενικότερα αυτό του Αυγούστου, και στην επικαιρότητά μας πήγαμε εις βάθος στα δικά μας, οπότε τα είπαμε, τα αναλύσαμε, σας αφήνουμε για σήμερα. Αύριο πάλι 1 με 3 ο Νίκος Μπουρλάκης θα είναι μαζί σας, και από Δευτέρα έχουμε το κανονικό πρόγραμμα του EOCWEB Radio, το καλό, το ορθόδοξο, το εξάωρο. Από Δευτέρα λοιπόν με Κώστα Ζαφύρη, Λεωνίδα Πιστιόλη στην πρώτη εκπομπή 12 με 2 άκου τι έκανες, άμεσο replay Γιώργος Βαλαβάνης, Μαρίνος Πρίντεζης, Woman to Woman, Σοφία Βαλσάμι, Εβίνα Μάλτσης 4 με 6. Εμείς θα ξαναπούμε με την Αθηνά Πατρινού την Παρασκευή 4 με 6 στο κλασικό μας ραντεβού. Θα αφήσουμε εδώ να ακουστεί αυτό το τραγούδι για να πούμε καλή επιτυχία στην Εθνική. 7 το απόγευμα, ΕΡΤ 2 Σπορ. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Να είστε καλά. Ραντεβού. Θα αφήσουμε εδώ να ακουστεί αυτό το τραγούδι για να πούμε καλή επιτυχία στην Εθνική. 7 το απόγευμα, ΕΡΤ 2 Σπορ. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

So sleep, I'm so nervous in the night.

tonight. Your angel eyes are shining bright.